0: Cinema Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
6: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,1 στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, 28 Μαΐου.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211 1080 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Αύριο Παρασκευούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Άλλο μην αργείς. Για ανεβάστε.

Ωραία τα λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη καλημέρα σήμερα στον αγαπημένο μου Παύλο, τον αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Μια καρδούλα, κουλουράκι καρδούλα με σοκολάτα. Για όσους αγαπούνε και πονάνε.

Έλα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου εδώ ακροατές, αγαπημένοι συμμαθητές, πάει τελείωσε. Τι, ο Αλέξης Τσίπρας λέει οι συνοδοιπόροι, οι σύντροφοι κτλ. Και εγώ λέω συμμαθητές. Αμέ, αν πώς. Ελλάς αυτός. Γεια μας, λέω εγώ. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα με υγεία σε όλους και αγάπη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και αυτός από την Πάτρα, πάει για περπάτημα. Γλυκιά μας έρει και καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλή εκπομπή, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Καλά Νικόλα, το πρωί πρέπει να σου πω. Τι πιο πρωί, πριν από μία ώρα και κάτι. Έρχομαι στο σταθμό, φτάνουν οι εφημερίδες εκείνη την ώρα. Βγαίνει ένας κύριος στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα μου λέει. Σας έφερα τις εφημερίδες. Χάραμα τώρα εδώ.

Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Αυτό που πιάνω κουβέντα τα ξημερώματα στη Συγκρού, να το κοιτάξω λίγο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την αγαπημένη. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 20. Πω, ατελείωτος χρόνος για να κάνεις πάρα πολλές δουλειές. Να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, να μαγειρέψεις. Να τρέχουν οι άντρες για τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πιάνα, τα όλα αυτά. Αυτό πάλι που όλα τα παιδιά πάνε 150 δραστηριότητες, ας πούμε, λες και πρόκειται να γίνουν. Μου έλεγε μια μητέρα της πάλης, το πηγαίνω, λέει, πινκ πονγκ. Πινκ πονγκ, λέω. Αλήθεια τώρα. Τι ώρα ήταν τα δικά μας εκείνα τα χρόνια. Δεν πηγαίναμε πουθενά. Άντε το πολύ μια ξένη γλώσσα και μετά πλατεία. Πλατεία μέχρι το βράδυ. Μέχρι να βγει η μάνα στη γειτονιά, στο μπαλκόνι, στην αυλή και να πει: έλα μέσα γρήγορα. Μαζέψου, διάβασες για αύριο. Όλα αυτές τις όμορφες ελληνικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, πολύ ανεβασμένη διάθεση. Θα κάνουμε εδώ παραούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Στείλτε εσείς τα δικά σας μηνύματα, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Ο καιρός βέβαια, ο οποίος και εχθές ήταν αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον αδελφό σταθμό Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού. Και εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε ψυχολογικώς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για να τα πούμε και να κάνουμε παρέουλα.

αγάπη μου, την καλημέρα μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε εσάς που είστε από εκεί, κατάγεστε από εκεί, ζείτε εκεί, εργάζεστε, δουλεύετε. Σε εσάς που μας ακούτε από κάποια άλλη πατρίδα που ζείτε, αλλά στη σκέψη σας υπάρχει πάντα η μία και μοναδική. Ελλάς. Όχι του Τσίπρα, η δικιά μας.

Ωραία διαδρομή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πέρσι τέτοια εποχή έκανα αυτό το ταξίδι. Βράδυ, Παρασκευή. Τελείωσα την εκπομπή εδώ. Ναι, και με έφυγα σφαίρα και πήγα νύχτα ξημερώματα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικά, μαγικά. Είχα και ωραία παρέα. 3-4 άλλους τρελούσαν εμένα. Μια χαρά περάσαμε. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε ένα συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Η Αμερική έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε σενάριο περί εκεχηρίας και συμφωνίας κτλ. Αρχίζει να απομακρύνεται. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την ναυσιπλοϊκή στα στενά του Ορμούς. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σύμφωνα με το Reuters. Και το Reuters αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Και όλα αυτά βεβαίως, αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός μιας κατάστασης που εδώ τελικά ισχύει, υπάρχει αυτός ο πόλεμος εδώ και 3 μήνες πια. Έχουμε κλείσει τρίμηνο και ενώ θεωρητικά θα είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, αυτό έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, καταρχάς χιλιάδες θανάτους, έτσι. Και βεβαίως έχει συμβάλει σε όλη αυτή την αποκλιμάκωση, σε όλη αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει με τις τιμές, τις παγκόσμιες τιμές στην ενέργεια και αυτό που ζούμε κι εμείς. Αυτή την ακρίβεια που έρχεται και δεν λέει να μας αφήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Χθες το βράδυ δημιουργήθηκε αναστάτωση. Μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε στο Κερατσίνι, τραυμάτισε και τραυμάτισε μια κοπέλα, ένα κορίτσι 15 χρονών, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11. Κάτω από διευκρίνηση συνθήκες, ο διανομέας χτύπησε το κορίτσι που επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η κοπέλα και ο διανομέας. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Λοιπόν, επίσης εδώ και λίγες ώρες έχω μια μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο ασπρόχωμα Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα. Πριν από λίγες ώρες ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 20 με 8 οχήματα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποια εγκλωβισμένα άτομα στην επιχείρηση, τραυματίες κτλ. Μιλάμε για την περιοχή ασπρόχωμα Καλαμάτας. Και πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής που έχουμε μέχρι στιγμής, για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έχει και πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, όπως καταλαβαίνετε, διότι ξυλία, βαρνίκια κτλ. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό λένε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου, συμμαθητάκι, τι κάνεις? Έτσι θα σας λέω τώρα. Είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συμμαθητές μου. Να στείλω την αγάπη μου και στο όμορφο Αίγιο, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Θέλω τη συνταγή. Ποια συνταγή? Α, τη συνταγή για να είσαι, λέει, πάντα με το χαμόγελο. Τόσες δυσκολίες, λέει, και εσύ κάθε μέρα δίνεις λίγο από την ενέργειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Εγώ δίνω τη δική μου ενέργεια και εσείς που δίνετε τη δική σας. Αφού σας έχω πει, είστε η βενζίνη, το LNG, το καύσιμο, το μαζούτ και η. Και η σόμπα αυτή, η κουμουτέλ, τη θυμάστε? Τώρα δεν θέλουμε σόμπα, τώρα θέλουμε air condition. Καλά, τι γίνεται τώρα με τη Βόρεια Ευρώπη? Τι γίνεται, τι θερμοκρασίες είναι αυτές? Έρχονται, λέει, καυτές μέρες και τροπικές νύχτες. Αυτά θα ζήσουμε. Αυτός είναι μεταξύ ο τίτλος που συνοδεύει κάτι τέτοιες καταστάσεις μετεωρολογικές. Δεν θυμίζει λίγο από Άρλεκιν που πήγαινε στο περίπτερο, ρε παιδί μου, να πάρει το Μπλεκ, τα γόρια και το Σούπερ Κατερίνα που παίρναμε εμείς και το Μανίνα, και δίπλα έβλεπες οι καυτές νύχτες στην τροπική Σαχάρα. Τα θυμάστε? Τι θυμάμαι πρωί-πρωί? Λοιπόν, μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, μιλάμε για τροπικές νύχτες. Ένα πρωτοφανές σκηνικό στην Ευρώπη, στη Γυραιά Ήπειρο. Δοκιμάζεται, οι αρκετές χώρες δοκιμάζονται από ένα κύμα καύσωνα που πραγματικά δεν έχουν ζήσει τέτοιο μήνα. Ένα θερμικό φορτίο που πλήττει την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την ισχυρή, την Ισπανία και ένα ισχυρό Ελνίνιο στον Ειρηνικό, που δίνει εικόνα για τις θάλασσες, για τους ωκεανούς, ότι υπερθερμαίνονται. Μιλάμε για καταστραφικούς καύσωνες αυτό των τελευταίων ετών. Θυμάστε τι έχει γίνει και με τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και φυσικά αυτό το ερώτημα είναι πόσο, κατά πόσο θα δούμε θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως, και χθες μας το έλεγαν οι ειδικοί εδώ στο σταθμό, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στη Βόρεια Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και εδώ. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Ή θα συμβαίνει εδώ στις μεσογειακές χώρες και στη Βόρεια Ευρώπη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ή το αντίστροφο. Τώρα εδώ, αυτό το φαινόμενο που λέγεται θερμικός θόλος λειτουργεί λίγο σαν κατσαρόλα, λέει, σαν καπάκι. Αρχίζουν και θερμαίνουν οι μάζες και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζει την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία, για παράδειγμα στην Αθήνα, το καλοκαίρι δεν θα δούμε έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και πόσο κοντά είμαστε τώρα στο να δούμε θερμοκρασίες που να υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου? Θυμάστε το καλοκαίρι το προπέρσινο που είχε επί ένα μήνα 40, ας πούμε? Αυτό είναι που μας κουράζει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ζέστη και η καταπώνηση, είναι ότι όλο αυτό συνήθως συνοδεύεται και με πολλές πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε φέτος μεγαλύτερη θωράκιση ως προς αυτό, ότι οι Δήμοι έχουν πάρει τα μέτρα τους, διότι δεν πρέπει να είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο εργοθεατές, και εμείς βεβαίως στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή στα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν κτλ., να κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας.

0: Έρχεται και τρίμερο, δηλαδή σιγά σιγά αύριο, γλυκιά Παρασκευούλα. Όσοι έχουν πάρει και την Παρασκευή, το κάνουν και τετραήμερο. Όσοι δεν έχουν πάρει την Παρασκευούλα, έτσι από αύριο θα βγουν στους δρόμους. Με τη βενζίνη βέβαια να είναι και πάλι υψηλά, αλλά είπαμε είναι ένα τριήμερο με αρκετά καλή θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί θα εκδράμουν. Τώρα, εκεί που θα εκδράμουν, η ΑΔΕΛΗ θα φροντίσει να κάνει κάποιους ελέγχους, λέει, για σωροκέρδια, θα επισκεφθεί εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Και θα γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, λέει, και στις αντλίες και τα λοιπά, να δούμε λίγο αν υπάρχει αισχροκέρδεια. Τώρα η αλήθεια είναι να σας πω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει όμως οι έλεγχοι να γίνονται μόνο κατά το τριήμερο, ας πούμε, επειδή υπάρχει μεγάλη έξοδος. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συνεχώς, μαζικά, για να αποφεύγονται κάποιοι τέτοιοι τύποι οι οποίοι το παίζουν έξυπνοι και φροντίζουν έτσι να ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για τους ελέγχους αυτούς, τι έλεγχοι θα είναι αυτοί που θα γίνουν στα μαγαζιά, σε ποια μαγαζιά θα γίνονται έλεγχοι, αλλά βεβαίως και πώς αντιδρά ο κόσμος προς αυτό.
1: Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, καθώς και tablet για να διασταυρωθούν τα POS, αν είναι συνδεμένες με ταμιακές μηχανές, οι παραγγελίες, το ΦΠΑ, αν έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις, καθώς και το τζίρο τους, αν είναι πραγματικός.
2: Με σκληρούς ελέγχους στην αγορά ταυτοχρόνως, για να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν το κόστος ζωής, το οποίο αυξάνεται με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο αφορά και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, ό,τι καλύτερο. Ο Νικόλας, μαύρο χιούμορ λέει θα κάνω τώρα. Όσο για τη φωτιά λέει με τα φέρετρα, αν βρουν λέει εγκλωβισμένους στα φέρετρα θα χρεώνουν καύση και όχι θάψιμο. Γελάω όπως καταλαβαίνετε, γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκλωβισμένων. Η αλήθεια είναι ότι το χιουμοράκι σου, Νικόλα, είναι ρε παιδί μου, πολύ black. Ωραίο.

0: Θα δούμε ποιοι θα φύγουν λοιπόν να πάνε για το τριήμερο, πόσοι θα φύγουν. Έτσι, μιλάμε για μια χρονιά ιδιαίτερα περίεργη ως προς τον τουρισμό. Βγήκαν και τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα συζητάγαμε χθες. Ένα στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Και όσοι προγραμματίζουν διακοπές θα επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
1: Stigma Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio. Να είναι καλύτερο ποιοτικά, έτσι. Ή να είναι, να είναι πιο γνωστός αυτόν. Κι όμως επιλέγει παρά, ας πούμε, να πάρει ένα απορρυπαντικό, γνωστό απορρυπαντικό. Πλέον δεν παίρνει το γνωστό απορρυπαντικό. Θα προτιμήσει να πάρει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας για να μπορέσει με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να πάρει και κάτι άλλο. Εκεί έχουν φτάσει τους καταναλωτές.
5: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
6: Εσείς περιοδικά την είναι ιδιωτικής ετικέτας?
5: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
7: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, τη μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
8: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
9: Κοιτάω, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο. Κοιτάω το αυτό και λέω, πιο φθηνό θα πάρω αυτό.
10: Στάσιμο στο σημείο, διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, α πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.

Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα καινούργια στοιχεία, για μια ακόμη χρονιά οι Έλληνες είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες δουλειάς, επιβεβαιώνοντας πως το αδικαιολόγητο μνημονιακό αφήγημα έχει ξεχαστεί για τα καλά. Λοιπόν, ο μέσος όρος πραγματικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στις 39,6 ώρες. Πέραν του 40 ώρου δουλεύει το 73% του πληθυσμού. Προσέξτε, 7 στους 10 δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρο. Μάλιστα, και υπάρχει και ένα 11,4% που ξεπερνά ακόμη και τις 50 ώρες την εβδομάδα. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7 ώρες. Τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας κατέγραψαν η Ολλανδία, παρακαλώ, με 31 ώρες εργασίας. Αυτά είναι, αγαπημένοι μου φίλοι Ολλανδοί, αυτά είναι. 31 ώρες εργασίας και η Δανία, Κοπενχάγεν. Κοπενχάγεν, εισούρχομαι, θα πάρω και το ποδήλατο και θα πάω. Εκεί στη Δανία, εκεί δεν έχουν τα ποδήλατα, εκεί θα πάω, ναι. Λοιπόν, και η Γερμανία λέει 33 ώρες. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε στις 35 ώρες από 36,9 που ήταν το 2024. Και δεν φτάνει που υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της θέσπισης του 13ωρου, γιατί εντάξει, όπως σας είπαμε τώρα, εντάξει, αφού μπορείς, κυρία μου, πώς μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες, πώς αυτό το ωραίο το νομοσχέδιο αυτό με το 13ωρο. Που εντάξει, τώρα θες να κοιμάσαι κιόλας. Γιατί να κοιμάσαι τώρα, τι. Αυτό το δείχνει ότι είμαστε ανθεκτικοί, ρε Παναγιώτα. Είμαστε ανθεκτικοί, αφού μπορούμε, να. Είμαστε πρώτοι, πρωταθλητές. Τι, μόνο το Final Four θα πάρουμε, να μην πάρουμε και ένα πρωτάθλημα εργασίας. Θυμάστε, ρε παιδιά, που μας λέγανε τεμπέληδες, αλήθεια τώρα. Τα θυμάστε αυτά. Τι έχουμε ζήσει. Δηλαδή, πόσο ξεφτυλίκι έχουμε φάει. Και όλα αυτά, δηλαδή παρότι δουλεύουμε πάρα πολύ και είμαστε πρωταθλητές σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις. Δηλαδή να πεις ότι κάνεις δεύτερη δουλειά, ρε παιδί μου, τρίτη, τέταρτη, πεντηκοστή για να κάνεις ένα κομπόδεμα. Ναι, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις κατά 9,6%. Άρα λοιπόν και τρεις δουλειές να κάνεις, απλά θα καλύψεις. Γελάει η Παναγιώτα, γιατί δηλαδή. Ναι, και τρεις δουλειές, ρε παιδί μου. Ναι. Πας σπίτι, κάνεις το. Απλά πας, αλλάζεις ρούχα και ξαναφεύγεις. Τώρα είπαμε ύπνο, άμα θες, μέσα στο λεωφορείο, ένα 20 λεπτό στο πηγενέλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξάντληση, όπως καταλαβαίνετε, η σωματική και τα λοιπά, η πνευματική, αλλά δεν είναι και χωρίς κέρδος κέρατα που λέγει στο χωριό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση σε αυτό. Να πεις δηλαδή τουλάχιστον να αλλάζω τη ζωή μου, ρε παιδί μου, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, γίνομαι σκλάβος ήλωτας στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της ΤΟΕΣ και γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Αλλάζει λίγο. Όχι, απλά είσαι συνεπής στους λογαριασμούς, υποχρεώσεις, έρχεται το ρεύμα, το πληρώνεις, κύριος, έτσι, το νερό κτλ. Το κινητό, το ρεύμα, το ρεύμα λέω, το ενίκιο, το φροντιστήριο, το δάνειο, το βέβαια. Απλά αυτά. Και μετά μένεις τα πήκε ψύχρεμος και ξανά. Λοιπόν, εκεί στην Ολλανδία, όχι στην Ολλανδία. Ναι, και στην Ολλανδία, γιατί μια χαρά είναι το Άμστερνταμ. Αλλά εντάξει. Προτιμώ λίγο τη Δανία εκεί με το ποδήλατο. Ναι, έχω και ποδήλατο, όχι τίποτα άλλο. Το έχω στο Πατρικό, στη Βρέβεζα. Πάω κάθε χρόνο, κάνω δύο γύρες. Ο ποδηλατάς, αυτός εκεί, με βλέπει και κάνει πάρτι. Εμφανίζομαι μια φορά το χρόνο, μου φτιάχνει την αλυσίδα, μου φτιάχνει λίγο τα φρένα, φουσκώνει λίγο τα λάστιγα. Του χρόνου πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπημένο τον Πέτρο. Αλέξης είπε ελάς. Ναι. Τώρα πώς να το πω εγώ αυτό. Να το πω. Δεν το λέω. Δεν το πιστεύω.
Ναι, καλά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη τρολιά γύρω από το όνομα αυτό και βεβαίως πέραν του αστείου της υπόθεσης και τα λοιπά, με τα trend του διαδικτύου, ήταν επικριτικοί άπαντες. Έτσι. Αλλά αυτό ίσως είναι και η επιτυχία, ξέρετε, διότι όταν κάτι πολύ συζητιέται και γίνεται πρώτο trend και πρώτο hashtag, όπως λένε στο Twitter, το πρώην Twitter, τότε έχει και επιτυχία. Όταν κάτι συζητιέται τόσο πολύ, φανταστείτε ας πούμε να το λέγανε έχει ένα άλλο όνομα. Δηλαδή πολλές φορές ταυτίζουμε, η αλήθεια είναι, το πρόσωπο με το κόμμα. Κάποιες φορές το όνομα ξεπερνά το πρόσωπο. Δηλαδή τώρα τα μεγάλα τα μπραντς, ας πούμε, όπως είναι το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, Κουκουέ, δεν ταυτίζονται τόσο με πρόσωπα. Είναι το μπραντ το ίδιο. Τώρα τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή θυμάται εύκολα κάποιος πως λέγεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ή θα πει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καταλάβατε. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα όνομα το οποίο δημιούργησε έτσι μεγάλο ντόρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο, specially dedicated του Σταυρού Λαγιανούτσου, παρακαλώ. Σταυρούλα, για σένα. Ξέρω ότι σου αρέσει ο Πλούταρχος. Ωραίος, ωραίος.

Σταυρούλα, με τα ντέρτια σου. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έχω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σε εσάς που πιθανότατα είστε κοντά στη σύνταξη, έτσι που ατενίζετε έτσι το μέλλον με αισιοδοξία, για εκδρομούλες, ζωάρα και ύπνο ατελείωτο, αγκαλιά με το μαξιλάρι. Στο πρωτοσέλιδο του σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Έρχεται ενοποίηση της κύριας και της επικορικής από τον επόμενο χρόνο. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας δηλαδή του 2000 και πίσω. Επομένως θα είναι πολύ πιο εύκολο με την ψηφιοποίηση να απονέμεται η σύνταξη μέσα στο μήνα, παρακαλώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι πιθανότατα δεν θα χρειάζεται καν κάποιος που βάλει τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη να περιμένει να χρησιμοποιήσει την προσωρινή που λέμε. Δηλαδή για πόσο διάστημα πάρα πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ήταν στο κατόφλι για τη σύνταξη, έκαναν τα χαρτιά τους, πέρανε μια προσωρινή σύνταξη η οποία δεν έφτανε ούτε για ζήτο, τέλος πάντων, και περίμεναν μέχρι να βγει η σύνταξη. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια, έχω ακούσει και 3 και 4 χρόνια να περιμένει κάποιος τώρα να βγει σε σύνταξη. Λοιπόν, αυτά έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος, έχει μειωθεί, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση. Πραγματικά, αν μέσα σε ένα μήνα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη του ασφαλισμένου και να πάρει τα χρήματά του και να μην χρειάζεται να. Γιατί είναι και μεγάλος βραχνάς, ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, ετοιμάζεται να βγει σε σύνταξη και πρέπει, χωρίς να γνωρίζει πότε θα απονεμηθεί αυτή, να έχει συγκεντρώσει και ένα απαραίτητο ποσό για να μπορέσει να τα βγάλει μέχρι να βγει η σύνταξή του. Αυτό λοιπόν έρχεται να λύσει τα χέρια. Να λοιπόν και κάτι ευχάριστο. Όλα αυτά βέβαια την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Atlas έχουμε μαζικό κύμα συνταξιοδότησης. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι πιο πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να υποφεληθούν με ό,τι τους δίνει ο νόμος, ό,τι δυνατότητα υπάρχει, έτσι ώστε να φύγουν. Ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι φεύγουν και νωρίτερα, δηλαδή δεν περιμένουν την κανονική χρονική διάρκεια, αλλά φεύγουν νωρίτερα γιατί φοβούνται ότι μπορεί στο μέλλον, αλλά αυτό είναι, πάντα υπάρχει στη σκέψη μας. Τους βλέπεις κιόλας ότι είναι, ρε παιδί μου, μας βλέπουν έτσι ότι είμαστε καλοί. Μας βλέπουν ότι είμαστε τρυφερούδια, ρε παιδί μου. Ότι δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Και σου λέει, γιατί να μην πάει μέχρι τα 67, γιατί να μην πάει μέχρι τα 70. Αύριο μεθαύριο θα μας πούνε και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, επομένως, βλέποντας όλα αυτά, οι ασφαλισμένοι σου λέει, μήπως πρέπει να την κανά σιγά σιγά, έστω και με λίγο λιγότερα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο το πρώτο το τετράμινο του 2026 έφυγαν, μάλλον έκαναν αίτηση για να φύγουν, σχεδόν 75.000 εργαζόμενοι. 75.000 εργαζόμενοι σε 4 μήνες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι 75.000 εργαζόμενοι, αλλά και όσοι ακολουθήσουν, πραγματικά θα ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς, από το καθεστώς αυτό του να βγαίνουν στη σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και να απονέμεται η σύνταξή τους γρήγορα, άμεσα, χωρίς προβλήματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Ωραίες, ωραίες, γλυκές και όμορφες καλημέρες στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη από την Πάτρα, στο Σπύρο από τη Χίο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όσους είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, μας ακούτε διαδικτυακά από μια άλλη χώρα. Οπουδήποτε κι αν είστε, από όπου και να μας ακούτε, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου.

Ο Ανδρέας ο φίλος λέει: βρε Ρούλα, τα μεγάλα κόμματα είναι ταυτισμένα με ονόματα. Το Πασόκ με τον Ανδρέα, η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή, το ΚΚΕ με τον Χαρίλαο, το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Κύρκο και πάει λέγοντας. Τι να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, λέει: καταρχάς πρέπει να διώξει επικοινωνιολόγους και λογογράφους που θέλουν να ξανακάνουν τον Ανδρέα. Και κάνουν, λέει, Muppet Show. Δεν τολμάω να σκεφτώ την επόμενη βουλή δηλαδή. Καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Γιατί, εξαιρετικά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, Ανδρέα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Αργοπορημένη μεν, αλλά πάντα καλημέρα. Καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Να είσαι καλά, αγαπημένε μου, Γιώργο. Κι εγώ χαίρομαι που διαβάζω το μήνυμά σου.

0: μας έφταναν όλα τα άλλα. Έχουμε και αυτή την ευλογιά των πυθίκων. Λέει, έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, ένα νέο κρούσμα. 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας. Είναι μια σπάνια υιογενής λοιμοξία, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα. Δεύτερο κρούσμα λοιπόν, έτσι κινητοποίησε εκεί στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου. 45χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις προφανώς, που επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από την νόσο. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και έχει μεταφερθεί στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται ο άνθρωπος σε απομόνωση. Για να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ψαλτοπούλου στον Αλφα.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή η μετάδοση μέσω των δερματικών εξανθημάτων, με στενή επαφή και μέσω μολυσμένων αντικειμένων όπως πετσέτα ή κλινοσκεπάσματα.

στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Αργοπορημένος λέει σήμερα, με πήρε ο ύπνος λέει, πρέπει να πάω γρήγορα λέει στη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να μη στείλω μήνυμα. Να είσαι καλά φίλε Νικόλα, καλή δουλειά να έχεις, σιγά σιγά στο δρόμο. Ας καθυστερήσεις και λίγο, δεν έγινε τίποτα. Είπαμε, είμαστε ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός της Ευρώπης. Τι να μας πούνε όλοι, γατάκια. Στην Κοπενχάγη θα πάμε, εκεί με τα ποδήλατα. 30 ώρες τη βδομάδα, αλήθεια τώρα. 30 ώρες τη βδομάδα.

0: Λοιπόν, και καθώς έρχονται τα στοιχεία από τα ξένα διεθνή μέσα για αυτό τον καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, στην Βρετανία υπάρχει ένα lockdown, θα το έλεγε κανείς. Είναι ασυνήθιστη η μεγάλη η Βρετανή σε όλη αυτή την ζέστη που υπάρχει. Φανταστείτε ότι δεν έχουν τις υποδομές, τα σπίτια δεν έχουν air condition. Είναι σαν εμάς εδώ πέρα, οπότε κάθε δωμάτιο έχει 2-3 μονάδες. Σε λίγο θα βάλουμε και στις τουαλέτες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά προβλήματα τώρα, κακά τα ψέματα. Έχουν πολλά προβλήματα εκεί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν από αυτές τις συνθήκες. Μια ακραία ζέστη, πολλά προβλήματα, μεγάλες καθυστερήσεις σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα της Νότιας Αγγλίας. 250 επιβάτες που ταξίδευαν από μια πόλη παγιδεύτηκαν μέσα σε μια σύραγγα για σχεδόν 4 ώρες. Ταξιδιώτες έχουν χάσει τις πτήσεις τους, άλλοι δεν κατάφεραν να προλάβουν τις ανταποκρίσεις κτλ. Έχουν μείνει χωρίς νερό τουλάχιστον 10.000 νοικοκυριά στο Κέντ και το ανατολικό Σάσεξ, ενώ η εταιρεία ίδρυψης καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση νερού. Οι περισσότεροι έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να κυκλοφορούν με αυτούς τους βαθμούς. Γατάκια είστε τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί εμείς εδώ πέρα αυτό το κάνουμε για πλάκα. Με 39-40 βγαίνεις από το σπίτι, περπατάς, φτάνεις.
1: Στίγμα. Στίγμα. Why are we trying so hard? So I can breathe. Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστό μου, τι κάνεις? Καλημέρα, γλυκιά Πεμπτούλα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 2.11.10.80.8.80. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ο φίλος ο Χάρης λέει καλημέρα, λέει αχ τι μας θύμισες, λέει με το τραγούδι που παίζει. Γεια σου Έρη, γεια σου Χάρη. Αγαπημένε, τα νιάτα σου θύμισα, ε. Μια χαρά είμαστε και τώρα. Α, τι μου θύμισε Σέρι, άλλος τώρα φίλος, ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, τι μου θύμισε Σέρι, δισκοτέκ 1980. Είναι η θύμιση που του ήρθε στο μυαλό, αχ, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα Κωνσταντίνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του από την Καλυθέα, την εξωτική Καλιφόρνια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Πρωτοσέλιδος τίτλος για την απογευματινή σήμερα. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης στο ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ράχο κουκαλιά. Ο Καρανίκας έκανε reunion αντί rebranding ο Τσίπρας. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση? Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με την Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Στις 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι 35 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επαγγέλματα πρωταθλητές και η υπερεργασία. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Θα αγοράζει τα σπίτια ευάλωτων οικοκυριών κατά τον πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τα νοικιάζει. Και είναι ακόμα Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο άγγιξε το ρεκόρ των 35 βαθμών, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια στην έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας. Στην πέμπτη κατά σειρά Attica Green Expo 2026 που φιλοδοξεί και φέτος και φιλοξενεί έτσι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία που βοηθά στην καθημερινότητα των πολιτών, στην αυτοδιοίκηση παντού. Χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media Group με πολύ μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό και με εκπομπές εδώ από το σταθμό μας, από τα Παραπολιτικά που μεταδίδονται ζωντανά από το κλειστό Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και τα Κακά Κορίτσια εκπέμπουν καθημερινά ζωντανά μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε ζωντανές εκπομπές από εκεί, από την Attica Green Expo που χθες κατά την πρώτη μέρα πρέπει να σας πω ότι φιλοξένησε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε αυτή την λογική, σε αυτή τη διαδικασία και σε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, αλλά φυσικά και σε ό,τι υπάρχει, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, πρωτοσέλιδος τίτλος και για την εφημερίδα Καθημερινή, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Bypass στην γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στην στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ως αβάσιμες και έολες, περιγράφει τις δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, τα πρώτα πυρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που έκανε πρεμιέρα στο Θησίο, εξαπάλει

Εφημερίδα τα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάνσεθ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για δικηγόρους, σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του στο ΑΠΘ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 σώσια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μείωσε ως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής κύριος Χρυστοδουλίδης αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές πρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, τα χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Δύο χιλιανοί με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα, εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Ψηφιακός εύκας σε 43 ημέρες, ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα τη αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τοθωρακισμένα ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι ντρόνους αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ο Σάπιος ΟΗΕ, ο Καντρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς του Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.

Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση του ΤΑΠ. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ, το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεριληστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν διακοπές για φέτος. Στο άγαλμα Βενιζέλου, σήμερα η γιορτή λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή γευστική γιορτή, καλοκαιρινές γεύσεις με τους κορυφαίους chef ambassadors και δράσεις για παιδιά.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά εδώ.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τι να στάρε κρυμπά, τάτσι με πρωί πρωί 6:24. Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής. Ξημέρωσε για τα καλά, με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα έξω έχει εδώ στην Αττική 20 βαθμούς Κελσίου, 18 με 19 βαθμούς στην όμορφη την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς στις Ιόνιες ακτές, στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου. Πάμε τώρα και στο Αιγαίο που λέει και αναβύσει. Εκεί 18, 19, 20 βαθμούς βλέπω σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Ενώ 21 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα υπέροχα Χανιά. Και στο Ηράκλειο 19 βαθμοί Κελσίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λαμπρό από την ΑΦΠΑΚΤΟ που μας πήρε τηλέφωνο. Αλλά και σε άλλον Λαμπρό που στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, έρισε ένα μήνα σύνταξη. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Αυτοί οι Λαμπρό μου θα τα καταφέρουν. Εμείς θα τα καταφέρουμε να πάρουμε τη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα.

Λοιπόν, αύριο έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, έχουμε την πρεμιέρα, είναι όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Τα παιδάκια που πάνε να δώσουν εξετάσεις, πάνω από 80.000 υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν μία από τις 68.078 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν λοιπόν αύριο, 8 και μισή το πρωί, θα προσέλθουν οι υποψήφοι στα εξεταστικά κέντρα. Και βεβαίως ξεκινά έτσι, κορυφώνεται μάλλον, η αγωνία. Η αγωνία των παιδιών, η αγωνία των οικογενειών. Ένα θέμα που πάντα κάθε χρόνο έτσι σφίγγει λίγο το στομάχι, γιατί θυμίζει σε όλους μας μια διαδικασία που έχουμε περάσει όλοι και που βεβαίως δεν ξέρουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει μια τέτοια στρεσογόνα κατάσταση τελείως διαφορετικά. Δεν μπορούμε όμως με το μυαλό που έχουμε σήμερα, με τη γνώση, την εμπειρία που έχουμε σήμερα, να μπούμε στη σκέψη, στο μυαλό των παιδιών, των παιδιών του σήμερα, που μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία ψυχοφθόρα. Καλύτερα όμως να μας τα εξηγήσει η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, παιδοψυχολόγος, την οποία εκτιμώ, αφάνταστα εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη της, και εσείς οι ακροατές εκτιμάτε πολύ τη γνώμη της σε τέτοια θέματα που αφορούν τα παιδιά. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπογιατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς? Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά που αύριο ρίχνονται στη μάχη. Κορυφώνεται η αγωνία, ένας αγώνας που δεν είναι μόνο το έτος αυτό που διανύσαν τα παιδιά, αλλά μπορεί να έχει ξεκινήσει προετοιμασία και από τις αρχές του λυκείου. Τι μπορεί να σκέφτονται τα παιδιά?
1: Λοιπόν, κάθε παιδί το αντιμετωπίζει διαφορετικά καταρχήν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διαρριγνύονται όλα, δηλαδή διαταράσσονται ο ύπνος, η διατροφή, οι φιλίες, μέσα νεύρα, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να πρωτοπούν, τι να πρωτοκάνουν. Υπάρχουν και παιδιά που είναι πάρα πολύ ψύχρεμα. Βέβαια, ας μου επιτραπεί αυτό να το πω, ότι τα πάρα πάρα πολύ ψύχρεμα παιδιά δεν είναι απαραίτητα και τα παιδιά που είναι υγιή μέσα τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένα και να είναι ψύχρεμα. Μπορεί δηλαδή να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις πανελλήνιες, απλά να το έχουν δει σαν ένα στόχο, αλλά να έχουν απομονώσει μέσα, μονώσει καλύτερα λέξη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν...
2: Stigma Radio.
3: Why are we trying so hard? So I can breathe.
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
2: Στίγμα.
0: Ναι.
1: Θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος. Θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις πανελλήνιες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους, με τις πανελλήνιες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Για να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους. Το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω, στόχο. Mm-hmm. Θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα σας πει τώρα, δεν πειράζει, όποιος δεν πει στις πανελλήνιες, ας πάει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό ή να σπουδάσουν ιδιωτικά ή οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Αλλά την άλλη, πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πει σε ένα παιδί αν δεν το κάνει αυτό το τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι με το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω λίγο στο πρακτικό.
0: Ναι,
1: κομμάτι.
0: Είναι αυτό που λέτε το λεγόμενο plan B.
1: Το plan B, δηλαδή, υπάρχει plan B.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πριν τα πολλά πολλά χρόνια που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλοι, θυμάμαι ότι τους γονείς μου, οι οποίοι λίγες μέρες πριν μου είπαν ότι αν δεν περάσεις και θες, αφού θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις πάση θυσία. Και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα καταφέρουμε. Αυτή η σκέψη, ας πούμε, ότι μου έδωσαν μια εναλλακτική, ότι ακόμα και αν δεν περάσω, εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω. Αυτό εμένα μου έδωσε εκείνη τη μέρα, ας πούμε. Θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη και παρότι ήταν δύσκολα τα θέματα κτλ., το αντιμετώπισα με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή να δώσεις το παιδί.
1: Αυτό είναι το κλειδί. Ναι. Να δώσεις το παιδί, καταρχήν να ιεραρχήσει τις πανελλήνιες όπως πρέπει. Να μην τις ταυτίσει με την αξία του. Αυτή είναι το πρόβλημα της πανελλήνιες. Βάζουμε τα παιδιά σε 2 ώρες να μετρήσουν την αξία τους. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα. Έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι πανελλήνιες. Είναι ολόκληρο case study. Πώς θα έπρεπε να είναι και τι είναι κτλ.
0: Σωστά.
1: Όμως είναι να πω στα παιδιά, άκου να δεις, ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, θα το κάνεις. Και μπορεί αυτό που θέλει ένα παιδί, ξέρετε, να μην έχει να κάνει με αυτό που πάει να σπουδάσει εκείνη τη στιγμή και να μην πετύχει τις πανελλήνιες και να είναι για καλό του. Δεν έχει πολλά, κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θα έλεγα στο παιδί μου, ό,τι και να γίνει είμαι εδώ και ταυτόχρονα θα το βοηθούσα να μπορεί να μιλάει στον εαυτό του, να κατευνάζει, να κάνει το self-soothing και να λέει στον ίδιο τον εαυτό ότι διαχωρίζουμε αυτό που κάνουμε τώρα από αυτό που είμαστε. Θα πάνε όλα καλά. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ και θα προσπαθώ μέχρι να πετύχω αυτό που χρειάζεται να πετύχω. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας μέρας.
0: Mm-hmm.
1: Ξαναλέω, είναι ο τρόπος που μεγαλώνω το παιδί μου. Αυτό είναι οι γονείς. Οι γονείς των Πανελληνίων πρέπει να είναι γονείς των Πανελληνίων από τότε που το παιδί είναι 5 χρονών, όχι στα 16-18. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια εδώ του γονείς.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο. Από την ηλικία των 5 χρονών.
1: Ναι, είναι πώς να διδάσκω, πώς βοηθάω το παιδί μου να προσπαθεί όταν δεν πετυχαίνει σε κάτι. Από εκεί αρχίζει η αυτοπεποίθηση, η προσπάθεια, 5-6 χρονών.
0: Πόσο ψυχοφθόρεο όμως είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ότι στην ηλικία που υπάρχει το πικ της εφηβείας, της μετεφηβικής ηλικίας, που όλες οι ορμόνες χτυπάνε κόκκινο, που το παιδί πρέπει να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει, σε αυτή την ηλικία του ζητάμε να κάνει κάτι το οποίο είναι τόσο κλειστοφοβικό, τόσο πιεστικό.
1: Ναι, καταρρύπτει την ολιστικότητα που σας είπα πριν.
0: Ναι.
1: Καταρρύπτει, δηλαδή έχει ένα δεσμό με το άλλο φίλο, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το ζήσεις αυτό, ξένιαστα, σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το, ό,τι και αν είναι, η ολιστικότητα έχει να κάνει με ό,τι κάνω για να νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου. Είναι δηλαδή η επικύρωση της ταυτότητάς μου. Ζω τον εαυτό μου. Όλα το ζήσω τον εαυτό μου όταν πρέπει να γίνω ένας νευρωσικός άνθρωπος, θα ξυπνάει από το πρωί, στο βράδυ σκέφτεται μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η σκέψη τους είναι, έχει καταληφθεί από έναν, είναι μονοθεματική.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει ένα παιδί να νιώθει ότι δεν είναι ζωντανό, ότι δεν είναι καλά, η ζωή του κάτι δεν πάει καλά δηλαδή. Και μετά πηγαίνει να γράψει μια ψυχολογία ενός παιδιού που είτε νιώθει ότι κάνει καταναγκαστικά έργα ή νιώθει ότι δεν είναι ολόκληρος άνθρωπος, είναι το 1/3 του εαυτού του. Και πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, όχι το διάβασμα που δεν έκαναν, αλλά από τον εαυτό που δεν πήραν μαζί τους όταν έγραφαν τα πανελλήνια.
0: Είναι και οι προσδοκίες όμως που τους δημιουργούνται. Δηλαδή, το φροντιστήριο έχει προσδοκίες από ένα μαθητή, γιατί με αυτόν θα εξασφαλίσει μια επιτυχία για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Το σχολείο επίσης. Οι γονείς από την πλευρά τους είναι πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι. Πέρα από το ψυχολογικό, ας πούμε, που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε ένα σπίτι. Μου έλεγε μια μητέρα της προάλλης ότι η τηλεόραση παίζει χαμηλά, το τηλέφωνο είναι, είναι χαμηλωμένο, σε λειτουργία πτήσης, δεν κάνουμε πολύ, δεν κάνουμε γιορτές, αυτή τη χρονιά δεν είχαμε πολύ μεγάλες κοινωνικές αναστροφές. Αλλάζει λοιπόν τελείως η εικόνα ενός.
1: Δίνουν όλοι οι Πανελλήνιες μας στο σπίτι.
0: Δίνουν
1: όλοι. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μόνο το παιδί σου δεν είναι Πανελλήνιες. Δεν μπορεί να είναι όλη η οικογένεια. Αυτό το δίνουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Να σταματήσουν να το λένε γονείς. Το παιδί δίνει Πανελλήνιες. Ο γονέας είναι εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη παράμετρος εδώ. Περνάνε τα παιδιά στις Πανελλήνιες. Ξέρετε τι απογοήτευση υφίστανται μετά όταν θα μπουν σε μια σχολή και δεν θα είναι όπως την ονειρεύονταν, γιατί τους την είχαν εξειδανικεύσει για να μπορέσουν να τους κινητοποιήσουν να προσπαθήσουν με τις Πανελλήνιες. Εκεί να δείτε μετά τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά χρειάζεται να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής τους αυτό. Και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει υπάρχουν άνθρωποι που θα τα στηρίξουν και να διασφαλίσουν οι γονείς ένα συνέστημα στα παιδιά. Ποιο είναι αυτό το συνέστημα? Ένα συνέστημα που δεν θα νιώσουν την τροπή να μπορέσει ο γονέας να πείσει το παιδί του πως ό,τι και να γίνει δεν θα ντραπώ ποτέ για σένα. Για τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν στις Πανελλήνιες ή τα παιδιά που φοβούνται για τις Πανελλήνιες, φοβούνται ότι θα νιώσουν μια μεγάλη ντροπή, ότι είναι τόσο ανεπαρκή και ανίκανα, ότι είναι τόσο πίσω στη ζωή τους από τις Πανελλήνιες αν δεν περάσουν, που πλέον δεν θα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα είναι κομμάτι του συνόλου. Αυτό είναι το πιο τραγικό κομμάτι, και εδώ φτάνει και οι Πανελλήνιες από μόνες.
0: Ναι. Άρα στηρίζουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια, ναι. Τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς, με εναλλακτικές. Και τους δείχνουμε, τους βασικά ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Μια μεγάλη φτερούγα, έτσι όπως πρέπει να είναι η γονεϊκή αγκαλιά.
1: Και αναγνωρίζουμε και ότι το σύστημα από μόνο του είναι δύσκολο, είναι δυσμενές, δεν είναι ένα σύστημα που διευκολύνει. Να το αναγνωρίσουμε και αυτό στα παιδιά μας. Να μην του λέμε ότι πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να διαβάσεις. Θα πει ένα παιδί και μάλιστα το έξυπνο παιδί, μέσω όρο παιδιού πλέον, θα σου πει οι Πανελληνίες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ένα σωστό πράγμα αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει ο γονέας να το αναγνωρίσει αυτό και να πει: έχει δίκιο. Έχει δίκιο, παιδί μου. Είναι ο τρόπος. Απλά δεν είναι ο μόνος τρόπος στο ελληνικό σύστημα. Είναι κάπως έτσι. Εγώ, αυτό βοηθάει πολύ τα παιδιά τα απενεχοποιεί.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν νιώθουν πια. Νιώθουν το γονέα κοντά τους. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτό. Είναι σαν να λέμε σε ένα πολεμιστή: πήγαινε να κάνεις τον πόλεμο. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο πόλεμος. Είμαι εδώ μαζί σου. Και άλλο να του πεις: πήγαινε στον πόλεμο. Θα τα καταφέρεις, αλλά έτσι είναι αυτός ο πόλεμος, η πόλεμη έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, δεν είναι η τάνη επιτάς. Υπάρχει και εναλλακτική. Σωστά, σωστά, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη στα παιδιά μας, καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Έτσι, έτσι, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψύχραιμη φωνή της κυρίας Χριστίνας Μογιατζή πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ και πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για την καλεσμένη μας, την κυρία Μογιατζή. Προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα παιδιά. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Να νιώσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Και το μην αγχώνεσαι δεν υπάρχει λόγος να λέγεται, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά όταν έχει το παιδί στο μυαλό του την ώρα της εξέτασης ότι το στόχο θα τον πετύχει είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα μπορέσει δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει, τότε αισθάνεται και αυτό πολύ πιο ήρεμο και αντιμετωπίζει την κατάσταση πολύ πιο χαλαρά. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει: χίλια μπράβο στην καλεσμένη σας, μπράβο και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ήδη έχουν κερδίσει τη μάχη της υπερπροσπάθειας. Και μπράβο για την προσέγγιση. Να είσαι καλά, αγαπημένη Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το θέμα, για το μήνυμα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον Αλέξη. Το μην αγχώνεσαι, λέει, από αυτό που λένε, λέει, όλοι και στη δουλειά. Λέει, κυρίζω και τους λέω: έλα, πώς δεν το σκέφτηκα. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές. Λέει σε κάποιον, σου λέει: αγχώνομαι, με αγχώνει μια κατάσταση. Το μην αγχώνεσαι δεν λύνει το πρόβλημα. Το να του δημιουργήσεις όμως μια ασφάλεια ώστε να μην αγχώνεται μαζί σου, τότε αυτό πραγματικά είναι και η μεγάλη δύναμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, πράγματι. γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Yeah!

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Και αφιερωμένο το τραγούδι στον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη. Το Δημήτρη, τον αθλητικό συντάκτη. Γεια σου Δημήτρη, αφιερωμένο για σένα. Και στο Βασίλη Κρυμπά φυσικά, που έχει αυτές τις πρωινές έτσι

Εντάξει, τα μηνύματά σας τα σπάνε. Ο Δημήτρης γράφει: να είσαι τώρα, λέει, να ακούς αυτό το τραγούδι που παίξαμε πριν από λίγο. Να είσαι, λέει, σε κάμπριο ανοιχτό στην Εθνική Οδό. Να σε χτυπάει ο αέρας με μια ωραία κυρία δίπλα σου, λέει, και να τα ακούς δυνατά. Στην Εθνική Οδό εννοείς το ποτάμι, Δημήτρη. Ή να έχεις βγει έτσι πιο έξω. Την καλημέρα μου και στο Μάνο, το Μάνο, τον αγαπημένο ακροατή από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα σε όλους σας. Όχι φυσικά, λέει, πιο έξω, πιο έξω.

Λοιπόν, κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τριαντάρια, αλλά και σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες. Υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο. Μια μικρή αστάθεια μπορεί να παραμένει, αλλά ανήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται κάποιες νεφώσεις στα βόρεια, που βαθμία θα αυξηθούν και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά αυτό, σας είπα, είναι κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ηπειρωτικά. Στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά θα είναι καλός και στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό να εκδράμετε, είναι ό,τι καλύτερο. Και η πιο θαλαλέη από εσάς, επειδή η θερμοκρασία θα χτυπήσει και 30, ίσως και 32 σε κάποιες περιοχές, μπορεί να κάνετε και την πρώτη σας βουτιά.

Η κίνηση καλά κρατεί και στο ποτάμι στην έξοδο. Ήδη αυξημένη κίνηση από τα Σεπόλια μέχρι και μετά, μέχρι και τη μεταμόρφωση. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού παρόμοια εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή οχημάτων, στους κεντρικούς οδικούς άξονες η Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ηλιούπολη εκεί στον Καρέα, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση, ό,τι συνηθισμένο φυσικά, για τους περισσότερους από εσάς που κάνετε συνέχεια αυτό το δρομολόγιο.

Πολλά τα μηνύματά σας για τις πανελλαδικές. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτές τις συζητήσεις γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πόσο δύσκολες είναι, πόσο δύσκολη διαδικασία είναι. Τώρα αλλάζει αυτό, έτσι έρχεται και ένα νέο σύστημα, το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι και αυτό, διότι κοιτάξτε τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν θα σε εισαγωγικά φακελώνεται ένας μαθητής από την μικρή του ηλικία, λέγεται μάλιστα ότι θα υπάρχει ένας φάκελος μαθητή που θα ακολουθεί τον μαθητή μέχρι και τη λήξη του λυκείου, από τα νηπιακά του χρόνια. Θα παρακολουθείτε με αλφαγιώτα η εξέλιξη του μαθητή μαθησιακά και κοινωνικά και συμπεριφορικά. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό κατά πόσο βοηθάει, κατά πόσο ενισχύει πιθανότητα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άγχος. Δηλαδή, αν τώρα με τις πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου τα παιδιά αγχώνονται ήδη από την πρώτη δευτέρα λυκείου για το πώς θα οδηγηθούν στις πανελλαδικές, δεν ξέρω κατά πόσο εξετάσεις οι οποίες πάλι θα προστηθούν, δεν αφαιρούνται εξετάσεις, απλά αλλάζει η διαδικασία. Δηλαδή τα παιδιά θα δίνουν και πάλι εξετάσεις από την πρώτη λυκείου, έτσι. Αυτός ο τρόπος δεν θα λειτουργήσει και πάλι υπέρ των φροντιστηρίων που οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά από πολύ νωρίτερα στα φροντιστήρια για να τα προετοιμάσουν? Σε κάθε περίπτωση, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι γεγονός. Ίσως όμως θα έπρεπε να σκεφτούμε και να δούμε εναλλακτικές και άλλων χωρών, έτσι. Πώς λειτουργεί το σύστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην φορτώνουμε τόσο πολύ τα παιδιά για ένα σύστημα που κατά κοινή ομολογία είναι αγχωτικό, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι λέμε λοιπόν ότι είναι ένα αγχωτικό σύστημα, όλοι λέμε ότι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όλοι έχουμε κάτι να θυμηθούμε, όλους μας έχει αφήσει μια γεύση, έτσι, μια στρεσογόνα κατάσταση βασικά. Όλοι το συζητάμε, αλλά δεν κάνουμε και κάτι όμως να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτή την περίοδο να τη διαμορφώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν πραγματικά τις εναλλακτικές. Διότι έχεις, ας πούμε, και την πίεση την κοινωνική ή την πίεση από το φροντιστήριο και τα λοιπά, ότι επί τούτου δήλωσε κάποια σχολή, μα δεν θέλω να περάσω φιλοσοφία, αγαπημένη μου, δεν θέλω να περάσω φιλόλογος, δεν θέλω να γίνω παιδαγωγός, δεν θέλω να γίνω γιατρός. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να δηλώσω αυτό που θέλει το φροντιστήριο μόνο και μόνο για να γράψει επιτυχία? Είναι πολλά δηλαδή που ενώνονται, καταλάβατε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι το παιδί που θα πρέπει να έχει κατασταλάξει και καλείται να κατασταλάξει για το επάγγελμα που θα κάνει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ζητούμε από ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών να διαλέξει την επαγγελματική του ζωή του μέλλοντος, χωρίς να το έχουμε όμως προετοιμάσει από νωρίς, να έχουν επισκεφθεί χώρους δουλειάς και τα λοιπά, να έχουν μια εικόνα περί τίνος πρόκειται, τουλάχιστον μια σκέψη, έτσι, του τι μπορεί να είναι αυτός ο χώρος, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος και αν μπορεί το παιδί το ίδιο να λειτουργήσει ως επαγγελματίας στη συνέχεια σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός καταρχάς, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα τα παιδιά από νωρίς να μπαίνουν σε χώρους εργασίας, να βλέπουν, να γίνονται εκδρομές, δράσεις κτλ. Και το σύστημα αυτό σε κάποια στιγμή να αλλάξει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο παραγωγικό και όχι τόσο αγχωτικό. Να βγάλουμε τις σελίδες, να βγάλουμε τις ασκήσεις, να βγει η ύλη, τα σως, τα αντισως, τι έγινε πέρσι, τι έγινε πρόπερσι και όλα αυτά. Γιατί αμφιβάλλω αν ένας από μας θυμάται την ιστορία, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, της τρίτης λυκείου. Ή τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε μάθημα δώσαμε τότε όλοι και το διαβάσαμε ώρες ατελείωτες και έλειωσε το βιβλίο στα χέρια μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές του. Αυτά τα touch me και όλα αυτά και τα όλα αυτά τα χαρούμενα. Τη
την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε και πάλι τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα Together από τις 5 το πρωί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Sigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
3: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Στίγμα Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάρει.

0: σας.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει, ευτυχώς.
2: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
5: Άρχισε να ήρθε.
3: Στον πρόεδρο αυτά.
4: Όχι σε μένα.
3: Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη.
5: Ε, καλό.
3: Και η επιλογή του χώρου σοφή. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα

0: εκεί.
1: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story.
2: Όπα, δεν ήταν ωραίο.
3: Όπα, δεν είσαι και η καλύτερη influencer.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
4: Προς τη στιγμή, δέστε ζώνες και περιμένετε.
3: Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
5: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
3: Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
1: Μα μη λες κυβερνόσα αριστερά, μωρέ. Θα πατήσουν πάλι να παίξει η κασέτα για το καταστροφικό 2015.
6: Ξαναζεσταμένο φαγητό από τον Τσίπρα, με νέο απανάρισμα.
1: Προσπαθεί να ξανασυστηθεί. Θέλει να κυβερνήσει πάλι ο πρώην καταληψίας πρόεδρος του 15 μελούς.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
3: Τώρα μεταξύ μας, μεταξύ του καταληψία και των ατακωστών του Predator, νομίζω πως όλοι προτιμούμε τον καταληψία, ε.
1: Αν δεν ήταν ο καταληψίας, ακόμα μνημόνια θα είχαμε. Η Τρόικα θα έπαιρνε σύνταξη από το ΙΚΑ, παιδιά.
7: Ναι.
2: Κρίντζ!
3: Η ιστορία έχει απαντήσει. Εδώ ήρθαμε για να μάθουμε τι κάνουμε τώρα.
8: Πάμε! Αρχίζουμε!
3: Θα μάθουμε επιτέλους, πιστέψτε μας και εμείς μαζί σας, το όνομα του κόμματος. Που μέχρι και στοιχήματα έχουν αρχίσει να παίζονται για το ποιο θα είναι.
8: Πρωτοφανές. Δεν το έχω ξανακούσει.
3: Πρωτοφανές.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
9: Πρόεδρε, έλα!
10: What is this? A crossover episode?
11: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
12: Πώς το λέγει ο Κουτσούμπας?
13: Τόση ψυχεδέλεια.
11: Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε, η μεγάλη μέρα έφτασε.
13: Έφτασε!
11: Η αναμονή τελείωσε.
13: Τελεία. Παράγραφος.
11: Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω.
8: Πάμε ρε μας τώρα, yeah. Να μας τα πεις, πάμε.
11: Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
14: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
11: Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.
10: Είστε έτοιμοι!
11: Πρώτον, δεσμευόμαστε. Δεύτερη δέσμευση. Δεσμευόμαστε. Τρίτη δέσμευση. Τέταρτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε. Πέμπτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για μία έκτη δέσμευση. Και έβδομη δέσμευση.
15: Δεν αντέχουμε άλλο!
11: Αφήστε να ακούσετε τι θα πω.
16: Δεν με αφήνει να μιλήσει, ρε. Δεν με αφήνει να μιλήσει, ρε.
11: Αν υπάρχει ένας γιατρός, θα έρθει γρήγορα εδώ γιατί κάποιος φίλος.
15: Γιατρέ! Γιατρός!
11: Κάποιος φίλος είναι καλά.
15: Yeah.
11: Θα είμαστε όλοι καλά.
15: Είναι
11: Αθήνα, 26 Μάη 2026.
13: Ένα.

0: παράσταση δώσατε ρε.
1: Τι σοου ήταν αυτό. Και γαμώ τα σοου ρε.
2: Αυτό. Πώς το λες Βασίλη.
3: Πανολεθριά.
2: Κώστα.
4: Ντροπή.
2: Ηλία.
5: Έσχος.
2: Κωνσταντίνε.
6: Όνειδος.
2: Δήμητρα.
7: Αποτυχία.
2: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
8: Αριστεροί και αριστερές. Γαμώτε γιατί χανόμαστε.
9: Αλήθεια πατριώτη.
10: Ξυπνήστε.
11: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.

Έλα πατριώτη, έλα πατριώτη. Παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλήθεια, τι ζούμε. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, κάθε τρεις και λίγο έχουμε κάτι έτσι να μας φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί. Γι' αυτό λένε ότι οι Έλληνες, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έτσι είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, αλλά είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα κάτι να ασχολούμαστε, κάτι να μας φτιάχνει τη διάθεση, να μας έχει σε κέφια. Καλημέρα Μπαζογκτζή, καλημέρα. Τρέμε, τρέμε τώρα, τρέμε. Τρέμε. Αυτό το Οδύσσια τώρα, η Οδύσσια, πόσο πετυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί? Όλο αυτό το, έτσι, το κόνσεπτ περί Ιθάκης, περί, έτσι, Οδύσσια, περί, πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι στα αυτιά του Έλληνα ταλαιπωρημένου, φορολογούμενου, υπερφορολογούμενου, θα έλεγα, ταλαιπωρημένου, βασανισμένου, προδομένου. Από όλες τις κυβερνήσεις, έτσι, να τα λέμε αυτά. Από όλες, δεν είπα εγώ. Δεν είπα μόνο Αλέξης. Δεν είπα. Καλημέρες, καλημέρες. Καλημέρα, Βέρα. Συγγνώμη. Παρασύρθηκα. Ένας πασοκτζής πίσω από τον άλλον, καταλαβαίνεις. Δεν συνεπήρε ο παλμός του κινήματος αλλαγής. Καλημέρα Μάρο, καλημέρα. Καλημέρα. Χαμός, χαμός. It was the heat of the moment.

0: Θέλουμε τέτοιες στιγμές να ζούμε. Φωτιά. Πανηγυρικές στιγμές, ε. Μετά από το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Δεν υπήρχε καλύτερο timing για τον Αλέξη. Καταλαβαίνετε. Ήταν το timing, ρε παιδί μου, έπρεπε να γίνει αυτές τις μέρες που είναι ο κόσμος, έτσι, πολλής κόσμος. Όχι όλοι, οι Ολυμπιακοί είναι έτσι σε μια... διάθεση υπερβολικά, θα έλεγα κανείς, έτσι ανεβασμένη. Υπερβολικά σε, κάποιους, σε κάποιο βαθμό, σε κάποιους ανθρώπους. Το βλέπω δηλαδή. Κυκλοφορώ, ας πούμε, μιλάω. Βλέπω και τι γράφουν ορισμένοι στα social, Ολυμπιακοί. Άντε, εντάξει, φτάνει, ηρεμήστε. Κάποια στιγμή, εντάξει, προχωρήστε. Τώρα πάμε στα άλλα, πάμε για άλλα. Α, είναι κάποιοι όμως που δεν αλλάζουν χούι. Μέχρι το επόμενο Final Four θα κάνουν αναρτήσεις για το προηγούμενο. Είναι δεδομένον. Λοιπόν, καλημέρα στον Νότο, καλημέρα Τάσο. Να έρχει ένας δεξιός, έτσι πρωί πρωί, λέει ο Τάσος. Για τον εαυτό του το λέει. Έχεις δίκιο, λέει ο Τάσος, πάμε για πρωτάθλημα τώρα. Α, αυτό είναι, πάμε για πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Πάμε, δεν ξέρω πόσο, να κάνουμε μια πρόγνωση. Μια φίλη Ολυμπιακός χθες μου έλεγε 3-1 το βλέπει. Με ρώταγε μάλιστα πόσα παιχνίδια, λέει, μέχρι πόσα παιχνίδια θα παίξουμε. Της έλεγα, είδες, ναι μεν φουλ Ολυμπιακός, αλλά το μπάσκετ δεν το ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, της λέω είναι 5 παιχνίδια, 2 θα παίξετε στο ΣΕΦ, μετά θα έρθετε και αν χρειαστεί θα παίξετε 2 στο Telecom Center και μετά αν είναι 2-2 το σκορ θα γίνει και ένα τρίτο, ένα πέμπτο παιχνίδι, τρίτο στο ΣΕΦ. Αυτό λέγεται πλεονέκτημα έδρας. Δεν τις εξηγούσα, καταλάβατε. Έτσι, τα... ασχοληθούμε το πρωτάθλημα τώρα. Λοιπόν, καφεδάκι από το Φουρνάρικο 45670, ένας εκ των χορηγών αυτού εδώ του ραδιοφωνικού σοου που 15 και πλέον χρόνια τώρα. Τρελαίνεστε να ακούτε. Και να ξεκινάμε τη μέρα μας όλοι μαζί. Εγώ από εδώ στον στίγμα, στο στούντιο, εσείς όπου βρίσκεστε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Διαλέγει τις μουσικάρες, μιλάει στο μικρόφωνο σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου,
2: θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεων.
0: Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store των 4 άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα. Και του Welcome Store Ζακύνθου ειδικότερα, οι διακανονισμοί πληρωμής χωρίς κάρτα με περισσότερες δόσεις. Δόσεις στα μέτρα σας για αγορές χωρίς στρες μόνο στο Welcome Store Ζακύνθου. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και σε λίγο τα λέμε πάλι.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Stigma Radio.
7: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
8: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Στίγμα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
17: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάνα σου.
16: Χαίρετε, παιδες.
18: Για χαρά.

Έτσι, έτσι, κιθαριές πρωί-πρωί. Κιθαριές πρωί-πρωί. Τίνα Τέρνερ με τον Brian Adams. It's only love. Κώστα γιατρά, λέει, δεν θα χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, λέει ο Κώστας. Κώστα.

0: Εντάξει, σε καταλαβαίνω, μια αυτοπεποίθηση την έχετε, εντάξει. Λογικό είναι, είναι το που λένε η γεύση που αφήνει τον κόσμο η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού. Το έχω ζήσει 7 φορές. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Τι έγινε, Κωστάκη?
0: Κωστάκη, τι έγινε? Πήραμε αέρα, Κωστάκη.

0: Chicago. Stay the night. Λοιπόν, αυτό είναι σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Είμαστε ευτυχισμένοι γιατί πάντα υπάρχουν κάποιοι και μας κάνουν και γελάμε μέχρι δακρύων πολλές φορές. Πάντα υπάρχει ένας λόγος και αν δεν υπάρχει τον βρίσκουμε για να είμαστε χαρούμενοι. Από την άλλη υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά, έτσι, αυτών που θέλουν με κάθε τρόπο να μας ρίξουν στη μιζέρια, τη μύρλα, την κλάψα. Συνήθως είναι έτσι, αυτοί που κυβερνάνε, συνήθως αυτοί είναι. Γιατί οι πολιτικές είναι τέτοιες που μόνο την ευτυχία δεν σου εγγυώνται, την ελπίδα δεν σου εγγυώνται. Αυτό που σου πουλάνε πριν από τις εκλογές, όταν αναλάβουν να κυβερνήσουν, το ξεχνάνε. Λοιπόν, τι ζήσαμε τώρα τις τελευταίες 10 μέρες, ρε παιδιά? Τι ζήσαμε δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο? Ζήσαμε με δύο καινούρια κόμματα. Μας βρήκαν, δεν μας έφταναν όλα όσα είχαμε, που δεν είναι και λίγα. Άλλα δύο κόμματα στο πολιτικό σκηνικό προσθέθηκαν και με άλλα ταλέντα από τη μια, άλλα ταλέντα από την άλλη. Εγώ απορώ πάντως με κάποια ταλέντα που κάποτε, ξέρω εγώ, είχαν, ήταν αλλού, υπηρετούσαν έτσι από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, ή από βάση περιπτώσει ήταν ταγμένοι σαν τον Γκρούεζα ένα πράγμα, στο κόμμα. Απογοητεύτηκαν όμως από το κόμμα. Έτσι, φαντάσου δηλαδή ο κομματικός που απογοητεύεται από το κόμμα, φαντάσου αυτός που δεν είναι κομματικός και απλά ψήφισε το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες εκλογές, στις προτελευταίες, στις προηγούμενες ψήφισε τον Τσίπρα, πιο πριν ψήφισε το Σαμαρά, τον Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Ανδρέα, τους άλλους, τον Κωστάκη, όλους. Ρε τι ταλεντάρες ρε! Μάζεψε εκεί Καριστιανού, εκεί ένα μάτσο ταλέντα, παιδιά.
1: Ελληνίδες και Έλληνες, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
2: Και περιμένει όλη η Ελλάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί.
3: Πίτσα, το κομμάτι μου.
4: Αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
5: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
6: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Θανάση Αυγερινό.
7: Ποιον? Με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν.
8: Τους γνωστούς.
7: Είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι μαζί μας.
9: Ποια είναι αυτή?
10: My name is Katerina and I am Helen.
11: Γιατί η φάση είναι γκρίντζι.
7: Αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, υποδεχτείτε τη.
12: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες.
13: Μπράβο! Είσαι Έλληνας.
12: Και η ερώτηση τότε, κάνοντας αυτό το βίντεο, ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
14: Είδου η απορία.
12: Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε.
15: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα?
7: Ας ακούσουμε και ας δούμε αυτούς που απευθύνθηκαν στέλνοντας μηνύματα.
16: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
17: 200 χρόνια τώρα ο Ιωάννης Καποδίστριας μας περιμένει να αφυπνιστούμε.
18: Τι μέρα είναι?
17: Και να συνεχίσουμε το έργο του.
19: Θα φάμε την πατάτα τη χοντρή.
20: Είμαστε εκείνοι που υποστήριξαν την πρεμιέρα της ταινίας Καποδίστριας.
21: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
20: Και θέλουμε το μήνυμα του Καποδίστρια να εκφραστεί σήμερα μέσα από την Μαρία Καριστιανού.
22: Τέτοια επιτυχία να είναι ο Καποδίστριας ίδιος, αλλά δεν ξαναγίνει.
23: Είμαι με την Μαρία γιατί πιστεύω σε μια Ελλάδα που στηρίζει πραγματικά τον άνθρωπο της παραγωγής.
24: Put the quote down slowly.
25: Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από την γη της.
2: Έχει ξεκινήσει ήδη η αλλαγή και εσύ, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, είσαι έτοιμος να είσαι μέρος της αλλαγής.
5: Εγώ! Πρωτογενώς παρακολουθούσα όλη την ειδησιογραφία μέσα από πολύ εναλλακτικούς bloggers.
8: Μη χειροδικείτε!
5: Αυτό μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά οριστική.
9: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
9: Ναι. Μπράβο, κάτι καλό αγώνα.
16: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
25: Μάλιστα.
16: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
25: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο μας. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
0: Ω Θεέ μου! Ω Θεέ μου, τι ταλεντάρες είναι αυτές πάλι. Ε, καταναγνωρίσατε κάποιους έτσι? Τον Παναγιώτη, ε? Τον Μπανίκα, τον Μπανίκα. Τον Ψωμιάδη δεν αναγνωρίσατε? Ελάτε τώρα. www.stigmafm.gr www.stigmafm.gr. Μπαίνεις στο site του Stigma. Το ανανεωμένο, εξελιγμένο, ελκυστικό περιβάλλον του ιστότοπου του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε βοηθάει να ακούσεις live το πρόγραμμά του πατώντας μόνο ένα κουμπάκι. Άλλο ένα κουμπάκι της αρεσκίας σου. Θες Viber, θες WhatsApp, για να στείλεις μήνυμα φωνητικό χωρίς να χρειαστεί να γράψεις, αλλά και γραπτό, γιατί όχι.

Η αναβάθμιση είναι σε εξέλιξη. Πάρα πολλές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε μέσα από το site. Σαν σήμερα, ξέρω εγώ, τι συνέβη πριν από χρόνια. Το πρόγραμμα του σταθμού, συνεντεύξεις πρόσφατες, πιο παλιές, εκπομπές on demand. Μπορείτε να ακούσεις, ας πούμε, τη χθεσινή εκπομπή, αν δεν την άκουσες live. Και έτσι να μην χάνεις στιγμή.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε, σε τούτη εδώ τη χώρα τίποτα δεν μένει ίδιο. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή αυτό που ζούμε είναι το κάτι άλλο. Τι πολυκομματισμός είναι αυτός? Τι πολυκομματισμός είναι αυτός? Να έχεις ρε παιδί μου έτσι ποικιλία. Να έχεις ποικιλία να διαλέγεις, να ψηφίσεις κάθε φορά. Να μην βαριέσαι να ψηφίσεις τους ίδιους και τους ίδιους. Έτσι. Σαν το λαδολέμονο ένα πράγμα. Την ποικιλία που έχεις στο μενού και δεν τρως κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. 33-409. Έτσι τώρα και με τα κόμματα και με τις εκλογές. Δεν θες να ψηφίσεις άλλο Μητσοτάκη? Κανένα πρόβλημα. Διαλέγεις και παίρνεις. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί θα μας τρελάνουν, παιδιά. Θα μας τρελάνουν όλοι, ειδικά εκεί από αριστερά. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι γιατί έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή προσπαθούμε, ούτε με το Google Maps δεν μπορούμε να βρούμε πού ακριβώς αριστερά είναι ο καθένας. Δηλαδή πόσο αριστερά είναι. Πόσες μοίρες, 10 μοίρες αριστερά, 20 μοίρες, 30 μοίρες, 50 μοίρες, 70 μοίρες, 80, 120, 180. Κοιτάει, τα 180 είναι πολύ, εντάξει. Μέχρι 170 μοίρες αριστερά, ναι, μετά είσαι, έτσι, κάνεις τετακέ που λένε. Τετακέ, σε 180 μοίρες κάνεις τετακέ. Στο τέλος, παιδιά, μην καταντήσουμε κι εμείς σαν τους Πορτογάλους εκεί, τους Θηριανούς. Τους ξέρετε, τους Θηριανούς. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν, λέει, σε εκτινιάτρους να τους εξετάσουν. Όπου να είναι θα συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Όπου να είναι, γιατί όταν πηγαίνεις σαν το ζώο να ψηφίσεις κάθε φορά που είναι εκλογές και ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους, τώρα σου δίνεται μια ευκαιρία με τέτοια ποικιλία, έτσι, πολιτικοποικιλότητα που έχουμε, πώς λέμε, βιοποικιλότητα, έτσι, έχουμε πολιτικοποικιλότητα. Τώρα διαλέγεις και παίρνεις.
1: Δεν είναι για δέσιμο, δεν είναι για το Δαφνί.
2: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι άνθρωποι κανονικοί σαν και εμάς που μια μέρα για κάποιους λόγους δικούς τους τους τρέλανε το σύστημα. Εδώ θα συμφωνήσω και με το Βελόπουλο.
2: Όπα.
1: Τους τρέλανε εγώ κατζέντα, ξέρω τι να πω. Που λέει εγώ αυτοπροσδιορίζομαι σκύλος, γάμ.
3: Τα ακούς του σκύλι αυτό? Ο Σωτήρης ο ξαδερφός μου είναι. Σωτήρη! Ακατεύω για πυρήμα! Τι είπες? Αν ανέβω πάνω θα στα καπνίσω εγώ τα μάτια!
1: Λέει ο άλλος, εγώ αυτοπροσδιορίζω με γάτα. Μιάου! Μιάου! Λέει ο τρίτος, εγώ αυτοπροσδιορίζω με Αλεπού. Δεν ξέρω για Αλεπού, με δύο ώρες να δει, δεν ξέρω.
3: Αν πες ρε, αυτά με την ουρά.
1: Πού ξεκινάει τώρα η τρέλα? Προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άνθρωποι είναι, άσχετα αν θέλουν να λένε ότι είναι σκυλιά, ζώα, αρρωσταίνουν. Ζωοοργανισμοί. Και τους λένε να πάνε στο γιατρό. Όχι! Θέλουν να πάνε σε κτηνίατρους.
4: Αυτό το κτηνίατρο γιατί το έβαλες τώρα?
5: Τώρα το κτηνίατρο σε πείραξε.
4: Ναι ρε, με ενοχλεί.
1: Και υπάρχει τώρα ένα τεράστιο θέμα, μην γελάτε, τεράστιο θέμα, μεγάλο κοινωνικό θέμα. Βγήκε η Ένωση Κτηνίατρων Πορτογαλίας και λέει δεν τους δεχόμαστε.
4: Γελάει το παρδαλό κατσίκι.
1: Και βγαίνουν τα ζώα και λένε είναι παράνομα αυτά που κάνουν, όχι τα ζώα.
6: Τα πρόβατα!
1: Τα ζώα
7: άνθρωποι,
1: οι Θηριανοί. Και λένε είναι παράνομο, αφού εγώ είμαι σκυλή, εγώ αυτό χαρακτηρίζομαι σκυλή. Άρα ο υπόλοιπος κόσμος είναι ντροπή να μου κάνει bullying και να μου λέει δεν είσαι σκυλή.
8: Σκυλή!
1: Άρα αφού είμαι σκυλή και ο υπόλοιπος κόσμος υποχρεούται να με αντιμετωπίζει σκυλή, πρέπει να πάω σε κτηνίατρο. Ελάτε τώρα εδώ και πείτε μου αν αυτή η woke agenda έχει τρελάνει ή δεν έχει αποτρελάνει τον κόσμο.
9: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
10: Γιατί είναι χειρότερο να βγω εγώ γυμνός από το να βγω ντυμένος γουρούνι?
1: Και να κάνεις χρου-χρου-χρου.
10: Και να κάνω χρου-χρου-χρου. Πλάκα μου κάνετε.
11: Γλου-γλου.
12: Που είναι ντυμένος γάτο και νιαουρίζει.
1: Ναι.
12: Εσένα προσωπικά σε ενοχλεί κάπου?
5: Δεν μ' αρέσει, όχι, όχι, εμένα μου προκαλεί, ναι, εμένα με προκαλεί, με τρελαίνει.
7: Και επίσης προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, βρε παιδιά. Τώρα,
5: γιατί θέλει
7: κάνουμε,
5: αυτός
7: δηλαδή
5: εδώ να μου επιβάλλει εμένα ότι αυτό είναι μια χαρά.
7: Μα και αυτό τον είναι προσβάλλει δική σου οντότητα.
8: Μη με σκάς, μη με σκάς.
7: Θεωρούν ότι θέλουν να υιοθετήσουν άλλα χαρακτηριστικά γιατί δεν μπορούν να ενταχτούν σε ένα κοινωνικό σύνολο που αποτελείται από ανθρώπους. Όπως αισθάνεσαι εσύ για αυτόν, το ίδιο αισθάνεται και αυτός για εσένα.
5: Παιδάκι μου.
7: Ναι.
11: Άτομο με σοβαρά προβλήματα, δεν είναι, έχει σοβαρά προβλήματα το κυρία αυτή.
5: Θα βαφτίσουμε τώρα ίσα και όμοια το φυσιολογικό με το άρρωστο.
11: Εσύ μιλάς, εσύ ειδικά μιλάς.
5: Και αν βρεθεί, εγώ σας λέω παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα.
7: Όχι, όχι, Γιώργο.
5: Βρεθεί ένας δικαιωματιστής κτηνίατρος και να πει, έλα εδώ πόρκι γουρουνάκι μου, έχεις δίκιο σε γουρούνι. Τι θεραπεία έχει το γουρούνι, αυτό το εμβόλιο. Και του κάνει το εμβόλιο του γουρούνιου. Και το γουρούν πεθάνει. Γιατί είναι άνθρωποι εμβόλιο για γουρούν αυτά. Έκανε καλό ή κακό ο κτηνίατρος που είναι δικαιωματιστής.
7: Φυσικά και έκανε κακό.
5: Γιατί, αφού γιατί το γουρούν είναι γουρούν. Γιατί.
11: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
5: Εγώ εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ντυμένο από κρεάτικα.
7: Ναι, ναι.
5: Έτσι. Αχα, αχα, αχα. Μην τώρα λέτε, που είναι τόσο υπέρ.
7: Δεν είμαι υπέρ. Το είπα πριν. Πας
5: με τις χώρες σου στο πάρκο. Πας με τις χώρες σου. Και κάθεστε και παίζετε Σαββατοκύριακο. Και ξαφνικά μπαίνουν μέσα 10 γουρούνια και 10 σκυλιά.
13: Τι είναι ρε παιδιά. Είναι δυνατόν! Θα με τρώγανε τώρα!
5: Θα γελάσει ή όχι, την αλήθεια πες μου.
14: Και τι θα
5: όχι
14: πει τα παιδιά
5: και θα κάτσεις να πεις τα παιδάκια σου. Γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα σκυλιά και τις γάτες.
7: Θα κάνω νόημα στα παιδιά μου να είναι σοβαρά.
15: Που με πολύ σοβαρότητα μιλάω, κυρία μου.
5: Ναι, να
7: γιατί
5: σοβαρά.
7: Γιατί είναι υποχρέωση όλων μας να αντιμετωπίζουμε με πολιτισμό οποιονδήποτε άνθρωπο. Ναι.
16: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
17: Να μιλάμε για προσωπικότητες που όντως μέσα από την εκδηλωμένη συμπεριφορά τους δηλώνουν κάτι.
5: Ναι.
17: Αυτό λοιπόν που φαίνεται να δηλώνουν είναι ο διχασμός και ίσως η αξία των ζώων από τον άνθρωπο.
11: Α, έχει άσχημα.
5: Αλεξανδρίνη, συμβουλεύεται σε μια ελληνική δηλαδή κοινωνία.
17: Όχι,
5: σε μια χρόνια
17: μπορεί,
5: που αυτό δεν θα μας κάνει εντύπωση. Πρέπει να αφήσουμε οι νέοι γονείς τα παιδάκια μας να παίζουν σε ένα πάρκο δίπλα ακριβώς στα σκυλάκια, τα κατάκια και τα γουρουνάκια που υποδίονται οι άνθρωποι τα κατάκια.
11: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
17: Ίσως τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα αποτρέπουμε και να τα απομακρύνουμε από εικόνες που εμείς
5: κοντά,
17: δεν θέλουμε.
5: Okay, το
17: να, τους να τους περάσουμε το μήνυμα αυτό.
11: Τι λες μωρή μαϊμού του Φαραώ. Ξυπνήστε!
18: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
19: Και τι είπα να πει τρελός. Η τρέλα κύριε είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
20: Πώς το πατ' αυτό, πώς το πατ' αυτό. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
19: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
20: Τι, εγώ να σου απαντήσω?
19: Βεβαίως.
20: Ναι, είναι μια άποψη.

0: Έτσι θα καταντήσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Θα μας αποτρελάνουν τελείως. Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Υπάρχει ρε παιδί μου γιατρός να, πώς το λένε, να τους κουράρει που λέμε στη Ζάκηθο. Έτσι, να τους μαζόξουν όλους παρέα και να τους κλείσουν σε ένα ψυχιατρίο. Εκεί να δεις πώς θα συνέρθουν όλοι.
0: Foreigner στην Αθήνα 27 του επόμενου μήνα. Η συναυλία θα ανοίξει ο Κώστας Τουρνάς.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

Τραγουδάρα, τραγουδάρα. 9 μετά τις 9 στον Στίγμα 96. Πέμπτη. Μικρή Παρασκευή, έτσι, η Πέμπτη. Και έχουμε μπροστά μας τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Χαμός.

0: Θα έχουμε, λέει, άνοδος θερμοκρασίας, αλλά και βροχές στα ορεινά, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα θα έχουμε μέχρι και 35 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Τα ΔΕΦΗ, ο Γιάννης Καλιάνος. Διαβάζω εδώ. Ο καιρός, λέει, θα είναι ηλιόλουστος μέχρι και τη Δευτέρα. Και η θερμοκρασία σταδιακά θα ανεβαίνει. Το Σάββατο θα πέσει λίγο, μετά θα ξανανεύει πάλι. Για να τον ακούσουμε αναλυτικά.
1: Εικόνα διαφορετική, να δούμε λίγο τον καιρό. Έρχεται για τους τυχερούς τριήμερο και ενώ η Ευρώπη, μιλάω για τη Βόρεια Ευρώπη τώρα, λιώνει από τη ζέστη, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για ρεκόρ, πριν μας τα πεις Γιάννη, να δείξουμε την εικόνα των θερμοκρασιών από την Ευρώπη. Ό,τι βλέπετε κόκκινο, όσο πιο πολύ κοκκινίζει, τόσο πιο ψηλές είναι οι θερμοκρασίες. Όπως βλέπετε η Ελλάδα είναι στα κίτρινα, ελάχιστα κόκκινα. Και δείτε εδώ τώρα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι χειρότερα από το Μαρόκο δηλαδή. Γιάννη, καλησπέρα.
0: Γιάννη, πριν μας τα πεις, να πούμε εδώ ότι ίσως έτσι εξηγείται το γεγονός ότι δεν κλείνουν διακοπές ακόμα οι Ευρωπαίοι, Κεντροευρωπαίοι και Βορειοευρωπαίοι, γιατί όταν κάνει τόση ζέστη στη Γαλλία, στη Γερμανία, έτσι, στην Ιταλία, γιατί να πάω στην Ελλάδα, εδώ κάνει, είμαστε μια χαρά, ωραίο πράγμα, λιακάδα, ζέστη, κάνουν και καμιά

0: τις επόμενες μέρες και πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά, αλλά αυτό δεν θα έρθει στην περιοχή μας. Ο καιρός μέχρι του Αγίου Πνεύματος θα είναι καιρός αστάθειας, όπως λέμε στη μετεωρολογία, Νίκο. Δηλαδή θα είναι καιρός ο οποίος θα δίνει. Είναι χαρακτηριστική εικόνα που σου δίνω, Νίκο, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι εννοούμε με τον όρο αστάθεια. Από τα αριστερά προς τα δεξιά της εικόνας που δίνουμε, αριστερά είναι μια παραλία. Βλέπουμε ότι πάνω από την παραλία επικρατεί ηλιοφάνεια. Όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα, προς τα υπηρετικά τμήματα, στα παιδινά έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, στις ημιπαιδινές περιοχές αρχίζουν και μαζεύονται περισσότερο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ημιωρινά τμήματα, όσο ανεβαίνουν υψομετρικά, θα ξεκινήσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές τις επόμενες μέρες στα υπηρετικά, ενώ στις πολύ ορεινές περιοχές θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες.
1: Κάτσε, γιατί το έχει φτιάξει μόνο σου αυτό και το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία και πολύ κατατοπιστικά. Με απλά λόγια, φίλες και φίλοι, αν αναζητάτε τον καλό καιρό, πιάστε παραλία. Όπως βλέπετε, η παραλία, κάνα συννεφάκι να περνάει θα έχει. Όσο θα μπαίνετε σε μεγαλύτερα υψόμετρα, τόσο θα συννεφιάζει και θα βρέχει. Και άμα πάτε ψηλά, διακοπές στο βουνό, εκεί να ετοιμάζεστε και για την καταιγίδα. Αυτό θα είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και τις τρεις μέρες, Γιάννη.
0: Αυτό βεβαίως, αυτό θα είναι και σήμερα έτσι. Είναι και από αύριο έτσι θα είναι και την Παρασκευή, που ίσως και στην Παρασκευή έχουμε και σε πιο παιδινές περιοχές κάποιες τοπικές μπόρες στα υπηρετικά. Αλλά κατά βάση, Νίκο, θα είναι αυτή η εικόνα μέχρι και τη Δευτέρα, πρώτη του μηνός, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξέλιξη του καιρού. Οι θερμοκρασίες λοιπόν στα υπηρετικά τμήματα, Πέμπτη αύριο 28 Πέμπτου, στα παιδινά υπηρετικά τμήματα θα φτάσει και στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα, στον Αργολικό τον κάπο, σε περιοχές της Θεσσαλίας, παιδινές περιοχές.
1: Ζεστές μέρες είναι.
0: Ναι. Θα φτάσουμε σε πολύ ζεστές μέρες, ασφαλώς όλες τις επόμενες μέρες. Παρασκευή μεθαύριο 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Σάββατο θα υποχωρήσει λίγο υδράγειος, όχι όμως σημαντικά. Πάλι θα έχουμε 29 και 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Την Κυριακή 31-31 του Μαΐου, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, θα ξανανεύει η θερμοκρασία σημαντικά. Και τη Δευτέρα πια, αν διατεθούν τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε ευπαθή στη ζέστη τμήματα της υπηρετικής χώρας, θα δούμε και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Δηλαδή είστε Θεσσαλικό κάπου και δηλαδή αυτές είναι οι ευπαθείς έτσι, στη ζέστη περιοχές. Τα τηγάνια της χώρας μας. Λοιπόν, σήμερα πάντως εδώ στα δικά μας μια χαρά είναι 3-4 μποφοράκια. Θερμοκρασία 17 έως 30. Δημήτρη Ψάρη, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε, συγγνώμη, για ποιο τραγούδι μιλάτε? Έδωσε, λέει, άραγε η Πατ Σμιθ άδεια να χάνουν αυτό στο κομμάτι. Να χάνουν ποιο δηλαδή, συγγνώμη? Τι να κάνουν, σε ποιο κομμάτι? Δεν πιστεύω να ακούσω άλλη εκπομπή, ε. Δεν έχω παίξει Πάτι Σμιθ. Ούτε κομμάτι της Πάτι Σμιθ έχω παίξει. Τι κάνανε, τι κάνανε!

Λοιπόν, έρχεται ο Μάκης, παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ο Μάκης. Έρχεται ο Μάκης. Μάκη, καλημέρα, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Καλημέρα, Τάκη. Διακόπουλε, καλημέρα. Σε ακούω, λέει, με απλό ράδιο. Απλό ράδιο. Μ' αρέσει ο... Εσείς εκεί στην Καλαμάτα το αναλογικό το λέτε απλό. Από τη βεράντα μου λες ακούω στο χωριό. Εδώ στο χωριό μου στη Βόρεια Μεσσηνία. Απίστευτο, λέει. Έχει καθαρό καιρό, γι' αυτό φτάνει το σήμα από το σκοπό. Κι κάτω, κι πάνω μάλλον, είσαι και ψηλά, είσαι σε υψόμετρο. Ωρε φίλε, αγκινάρες βλέπω. Τι, έλα. Έλα τώρα, πες μου ότι είναι από τον κήπο σου οι αγκινάρες ή από το σούπερ μάρκετ. Αυγά με αγκινάρες.

Έρε μάγκα, αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια χαρά τη βλέπω σαν κινάρα σου. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, ο Φεραδούρος. Καλημέρα, γιατί έρχεται ο Μάκης, λέει, στη Ζάκηθο, για να μας κλέψει τις ιδέες και να τις εφαρμόσει στην Κεφαλονιά. Ε, έτσι έρχεται να μας μετρήσει. Ναι, ναι, όπως τα λες είναι. Εδώ, κοίταξε να δεις. Επειδή κυκλοφορούν πολλά fake news και τα λοιπά, του λέω, κοίταξε φίλε μου, πρέπει να έρθεις εδώ, να σε κυκλοφορήσω, να σου δείξω εδώ όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται στο νησί, γιατί αυτά που διαβάζεις στο ίντερνετ είναι fake news. Πρέπει να έρθεις η σώμαση, να τα δεις, να τα από κοντά, να κάνεις την αυτοψία σου, να στα περιγράψω κι εγώ, να σου πω ακριβώς τι γίνεται. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το κάθε έργο, γιατί κανένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Εδώ είναι όλα, τα αφήνουμε όλα έτσι απλά. Να είναι στη διαδικασία της εκπόνησης. Στη διαδικασία της έτσι, εφαρμογής, όλα τα σχέδια, πλάνα, έργα, τα πάντα. Τίποτα δεν τελειώνει. Και όταν τελειώσει δεν έχει τελειώσει σωστά. Λοιπόν, να καλημερίσω τη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Αυτό το υπέροχο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, που αφήνει το νεράκι και τρέχει 3 μήνες στην παραλιακή λεωφόρο, αδιαφορώντας για τη βλάβη που έχει η σωλήνα που φέρνει το νερό στο λιμάνι με φυσική ροή από την Μπόχαλη. Από τη δεξαμενή της Μπόχαλη κατεβαίνει το νεράκι τη Φιλικών και φτάνει στο λιμάνι για να εξυπηρετεί το λιμενικό ταμείο. Έχει λοιπόν μία-δυο τρύπες ο αγωγός αυτός, ο πλαστικός αγωγός, ο οποίος είχε τοποθετηθεί νομίζω επί ημερών, αν θυμάμαι καλά και δεν με πατάει η ζωηρή μνήμη μου, λιμενάρχη Γιάννη Στάθη. Αρχικά, και μετά επεκτάθηκε, αν θυμάμαι καλά, επί ημερών του αείμνους του Άκη Ζήβα, ως πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Είχε διατελέσει ο λιμενάρχης και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τρέχει το νεράκι απέναντι από το Μάντισονς και φεύγει μέσα τα φρεάτια των ομβρίων όλη μέρα, 24 ώρες 24ωρο. Κυβικά νερό, κυβικά. Μάλλον τα αφήνει το λιμενικό ταμείο για να ξεβρωμίζει το λιμάνι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν μπορώ να εξηγείται διαφορετικά αυτή η σπατάλη του νερού που γίνεται εκεί. Έχουν διαπιστώσει ότι έχει το λιμάνι, είναι επιβαρημένο με διάφορα ακαθαρσίες και τα λοιπά. Τα νερά του είναι θολά. Είναι θολά. Είναι πολύ θολά. Και το νεράκι είναι θολό. Πω πω πω πω. Πω πω πω πω. Και αφήνουν το νερό το έτσι να τρέχει, για να κατέβετε λίγο με του λιμανιού τα νερά. Τι ούτω τρόπος να πετύχουν την ελάφρυνση του νερού, του λιμανιού, από κολοβακτηρίδια και λοιπά και λοιπά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή 3 μήνες τώρα αυτή η σπατάλη του νερού, και να κάνει το λιμενικό ταμείο ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ήθελα να ξέρω, η ΔΕΙΑΣ στέλνει, έχει ρολόι, έχει βάλει ρολόι για το λιμάνι, πληρώνει το λιμενικό ταμείο νερό, λογαριασμό νερού στη ΔΕΙΑΣ. Ήρεμα ρωτάω, Διονύση Τουρκάκη, καλημέρα. Είναι προκλητικό τουλάχιστον να συμβαίνει αυτό. Οι Ζακυνθινοί να αγχώνονται κάθε φορά που δεν έχουν νερό στο σπίτι τους.
και ειδικά το καλοκαίρι, και αλλού να αφήνουν το νερό να τρέχει ακατάσχετα, αδιάκοπα και χωρίς να παρεμβαίνουν να διορθώσουν τη βλάβη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι... Δεν εξηγείται αυτό. Μήπως τσακώνονται ποιος έχει αρμοδιότητα να φτιάξει τη βλάβη, η ΔΕΙΑΣ, η περιφέρεια, γιατί ο αγωγός είναι στο οδόστρωμα. Και ο δρόμος, η άσφαλτος δηλαδή, το οδόστρωμα ανήκει στην περιφέρεια. Το πεζοδρόμιο δε του λιμανιού, και το μέσα και το έξω, είναι του λιμενικού ταμείου αρμοδιότητα. Το δίκτυο της σύνδρευσης στο λιμάνι πιθανόν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΣ, λέω.

Το τραγούδι, καλέ μου φίλε και αγαπημένε Δημήτρη, είναι του Prince, δεν είναι της Patti Smith. Το When Doves Cry είναι του Prince. Όλο δικό του είναι. Και αυτός το έχει γράψει, αυτός το ηχογράφησε πρώτος και ήταν και ένα από τα έτσι, από τα τραγούδια τα οποία είναι χαρακτηριστικά για την καριέρα.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σε συγχωρώ, Δημήτρη, σε συγχωρώ. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Δεν ακούς Prince? Λάθος, φίλε μου. Λάθος, φίλε μου.

0: Legendary. I want you back. How many times gonna say I'm sorry? 33-4-09. Για το λαδολέμονο, τις παραγγελίες, παίρνεις τηλέφωνο. Σου λένε τι έχουν μαγειρέψει σήμερα. Έχει και μαγειρευτά τα μεσημέρια, εκτός από τα κορυφαία ψητά του για τα οποία έτσι έγινε διάσημο το λαδολέμονο. Πάρε τηλέφωνο να παραγγείλεις εν καιρός.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχορος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Stigma Radio. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. It's a kind of magic.

Καλημέρα, καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα νεαροί μου, καλημέρα Παναγιώτη Μέγα, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Αντώνη. Ντένι, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Βασιλική, Χάρη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Κορονιό, υποψήφιο πρόεδρο της ΑΛΕΖ. Καλημέρα από τη γειτονιά των νεαρών, Γιώργο. Καλή επιτυχία στις αρχαιρεσίες.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο τοπικό τύπο, στα δικά μας τώρα. Μετά την... μετά το παρολίγον τραγικό ατύχημα με τον Αμερικανό τουρίστα στο ναυάγιο, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο πλάτωμα του ναυαγίου και ο Δήμος παίρνει δραστικά μέτρα, ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει φυλάκιο, επιπλέον περίφραξη και φύλαξη. Δηλαδή φύλαξη, φύλαξη όχι όμως μέχρι τις 6 το απόγευμα, έτσι, φύλαξη μέχρι την και λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Πρέπει να υπάρχει εκεί άνθρωπος να εποπτεύει το σημείο και δεν φτάνει ένας, γιατί είναι μεγάλο το μήκος του μετόπου, του φρυδιού, του ναυαγίου, και υπάρχει και η άλλη πλευρά τώρα, γιατί κάποιοι δεν τους αρέσει, ξέρω εγώ, που μια χαρά περπατάνε μέχρι κάποιο σημείο και μπορούν να έχουν μια καλή οπτική γωνία για να τραβήξουν μια φωτογραφία το ναυάγιο. Θέλουν να πάνε και πιο πέρα ή να δοκιμάσουν να πάνε από την αριστερή πλευρά, έτσι, τη δυτική πλευρά δηλαδή του φρυδιού, και να επιχειρήσουν να φωτογραφίσουν το ναυάγιο ακριβώς από πάνω. Ναι. Να κάνουν ταρζανιές δηλαδή. Ταρζανιές λέγονται αυτά.

Για να δούμε τι θα δούμε εκεί. Τα άλλα διαβάζουμε επίσης. Πιέσεις λέει για τις καθυστερήσεις στον έλεγχο του αεροδρομίου για τους, από τους tour operators. Τρομερά λέει τα παράπονα και διαμαρτυρίες στο προξενείο. Γιατί δεν πάνε στο Υπουργείο να διαμαρτυρηθούν? Γιατί δεν πάνε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, την υπουργάρα αυτή που μας ήρθε με τις επιτυχίες τότε επί Πασόκ? Γιατί δεν πάνε να μάθουν ακριβώς για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία? Διαβάζω εδώ ότι ο φίλος μου και επιχειρηματίας ξενοδόχος, ο Γιάννης ο Ξένος, λέει ότι χρειάζονται περισσότερα άτομα. Δεν χρειάζονται περισσότερα άτομα. Αν είναι τέσσερις, καλά είναι. Και έξι να είναι, πάλι δεν θα γίνει κάτι. Γιατί όταν δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ, όσο περισσότερους βάζεις και χρησιμοποιούν μία αργή γραμμή ίντερνετ, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η δουλειά. Αν λοιπόν το ίντερνετ που πληρώνει το Υπουργείο, προσέξτε, το Υπουργείο είναι αρμόδιο για να έχει γρήγορο ίντερνετ στον έλεγχο των διαβατηρίων, δεν είναι ούτε η Fraport, ούτε κανένας φορέας της Ακίνθου, ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το προϊστάμενο δηλαδή Υπουργείο των Αστυνομικών της Ασφάλειας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ζακύνθου, που κάνει τον έλεγχο των διαβατηρίων για όσους έρχονται στην Ζάκυνθο και είναι εκτός, έρχονται από χώρες εκτός Σέγγεν, όπως πλέον είναι η Μεγάλη Βρετανία εκτός Σέγγεν. Λυσάνε βέβαια τώρα να ξαναμπούν πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να τους βάλουν μέσα. Το έχουν σκυλιομετανιώσει. Λοιπόν, δεν γίνεται, δεν είναι θέμα προσωπικού τόσο όσο ταχύτητα του ίντερνετ. Με 24 γραμμή λέει είναι 24 Mbps. Ούτε 50, ούτε 100, ούτε 300, που θα μπορούσε να έχει και 300. Από την άλλη βέβαια, έτσι, και εδώ είναι το αξιοπερίεργο της υπόθεσης. Κοντζά μου Fraport, τόσα κονομάς. Κοντζά μου Fraport, κονομάει. Βγάζει και από τη μίγα ξύγκη που λένε. Δεν βλέπουν αυτοί εκεί στη διοίκηση της Fraport, εκεί ο μάνατζερ. Ποιος είναι ο μάνατζερ στο Fraport Ζακύνθου? Ποιος είναι ο μάνατζερ να δει και να προωθήσει το θέμα και στην ίδια την εταιρεία? Γιατί δεν βάζει η ίδια η Fraport μια γραμμή? Elon Musk, Starlink, να βάλει μια γραμμή ίντερνετ να εξυπηρετείτε το κομμάτι αυτό, το τμήμα ελέγχου διαβατηρίων. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. Ναι, ναι, ναι, Elon. Elon Διονυσία.

0: Και ο Γιώργος ο Στασινόπουλος, ο Γιώργης ο Δήμαρχος, φωνάζει το κράτος να δώσει στο Δήμο το ναυάγιο. Το εκλυπαρεί ο Δήμαρχος. Δώστε το ναυάγιο στο Δήμο, κράτος. Κράτος ακούει. Κράτος ακούει. Πάρε τον τριψήφιο. Πάρε τον τριψήφιο, Γιώργη. Πάρε το Μητσοτάκη στο τριψήφιο.
1: Λόγο έχει ο πρώην πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Θα πάρεις το τριψήφιο. Ό,τι ώρα και να πάρεις, θα το σηκώσει ο Μητσοτάκης.
3: Και ρωτήθηκε ρητορικά, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: Oh my god! Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Clinton.
0: Το βίντεο!
5: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
6: Είναι κλοπή!
3: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
7: Μην βγει ποτέ άλλος!
3: Και αναρωτιέμαι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύψε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
9: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
10: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
11: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
12: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
13: Τα γνώριζα όλα.
14: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
15: Πώς και θα πεις.
14: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
4: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
16: Ναι, ποιος είναι?
17: Μαραθομουνί.
18: Μαραθομουνί.
19: Είναι ντροπή.
20: Ξυπίστε!
21: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
22: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει?
0: Τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης? Πώς να σου δώσει? Σου σηκώνει το τηλέφωνο και στις 3 το ξημέρωμα. Το τριψήφιο. Πάρε Στασινόπουλε στο τριψήφιο το Μητσοτάκη να σου δώσει το ναυάγιο. Πες του, εξήγησέ του, εδώ γίνεται. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Τουρίστες πέφτουν να

Με την κανονιστική τι γίνεται, δήμαρχε? Αντιδήμαρχε, τι γίνεται με την κανονιστική? Θα προχωρήσετε, θα την εφαρμόσετε? Θα την τροποποιείτε και θα την εφαρμόσετε? Πότε θα γίνει αυτό, να μαζευτεί αυτό το χάλι στο κέντρο της πόλης? Καλά, την εντάξει, της, την κυκλοφοριακή ρύθμιση και τις ρυθμίσεις και αυτά, τη μελέτη, την κυκλοφοριακή, στα βράχια έπεσε αυτή, άστη. Εγκαταλείφθηκε, ξανά μανά πάλι, το ξαναπιάστε το θέμα από τον Οκτώβρη πάλι. Είναι αυτό που έλεγα, θα έρθει ο φίλος μου ο Μάκης να του δείξω πώς γίνονται τα έργα εδώ, πώς όλα έτσι έχουν μια αρχή και δεν έχουν ένα τέλος. Γιατί το λογικό θα ήταν να έχουν αρχή και τέλος. Εδώ έχουμε μόνο αρχή και δεν υπάρχει τέλος, δεν έχουμε φτάσει ούτε μέχρι τη μέση σε πολλά από τα έργα. Και σιγά τα έργα κιόλας δηλαδή. Αυτή τη λακκούβα στο ύψος της Θεριανού, ανεβαίνοντας τη Φιλικών, αυτή τη λακκούβα που όλο της βάζετε μέσα πίσα, όλο βάζετε πίσα και όλο βουλιάζει πίσα, θα κάνετε κάτι έτσι πιο αποτελεσματικό? Πριν έχουμε, πριν θρηνήσουμε θύματα, πριν πετσακιστεί πάλι κανένας με κανένα δίκυκλο, πριν πέσει κανένας και σπάσει καμιά ζάντα ή κανένα ψαλίδι στο αυτοκίνητό του, ήρεμα ρωτάω. Μία λακκούβα από τις πολλές, μία είναι και αυτή. Ακριβώς μετά τη διασταύρωση με τη Χιώτη, ανεβαίνοντας τη Φιλικών, μετά τη διασταύρωση με τη Χιώτη, κρατήρας είναι, δεν είναι λακκούβα, κρατήρας.

την Κιόστρα εδώ το τρίμερο. Θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν θα το έχετε καταλάβει. Δεν θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, χθες είχαμε τελικό του conference και η Crystal Palace κατάφερε ό,τι και ο Ολυμπιακός. Ό,τι και ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια, κατάφερε η Crystal Palace, κατέκτησε για πρώτη φορά το Conference League, επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Τρελό πανηγύρι για τους Λονδρέζους.

Έχουμε Ρολάν Γκαρός επίσης. Έχει ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός. Πέρασαν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο. Η Μαρία μάλιστα κερδίζοντας μετά από ένα δύσκολο επίπονο παιχνίδι την νούμερο 12. Πολύ καλό ξεκίνημα για τη Μαρία.

Ο Στέφανος είπε ότι όσο κάνει ζέστη καλά είναι, λέει, στο Ρολαγκαρός, γιατί αντέχει αυτός περισσότερο στη ζέστη από ότι οι αντίπαλοι του. Καθώς ο αντίπαλος του, ο Αλεξάνδρ Μίλερ, εγκατέλειψε το δεύτερο σετ ενώ έχανε 3-0. Είπε ο Στέφανος ότι εγώ αντέχω αρκετά καλά στη ζέστη. Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνονται άλλοι άνθρωποι. Δεν θυμάμαι να είχα κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν όταν έπαιζα κάτω από τη ζέστη αγώνες. Πάντα θεωρούσα ότι με βοηθά αρκετά στο παιχνίδι μου. Καθώς, λέει, η μπάλα επηρεάζεται περισσότερο όταν παίζει στη ζέστη και πιστεύω ότι αυτό δίνει λίγη περισσότερη δύναμη και ένταση στα χτυπήματά μου. Τι λες τώρα?

Την Λίντα Νόσκοβα, Τσέχα, κέρδισε η Μαρία Σάκαρη. Όπως σας είπα, νούμερο 12 η Νόσκοβα, νούμερο 49 η Μαρία. Στην παγκόσμια κατάταξη. 7-5-7-6.

0: Ολυμπιακούς έχω εδώ, λέει, ένα 61ο, λέει, το 61η συνεχόμενη νίκη κοντά στον Παναθηναϊκό στο Πόλο. 61-0. Είναι ένα ναυάγιο το Πόλο του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το κέψαμε άστερα. Εμείς παίζουμε καλά στο νερό, παίζουμε καλύτερα στο ξερό. Λοιπόν, όσο εδώ ήταν, λέει, και για σήμερα, ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για αύριο Παρασκευάρα, έτσι, στον Στίγμα, στο 97.6, παρέα με τον καφέ μας από το Φουρνάρικο και ό,τι τραβάει ο ρεξί μας, και τα γλυκά του και τα παγωτά του και τις φωλιάτες του και το ψωμί του και τα όλα του. 45-6-70. Για τις μεγάλες ωρέξεις στο Λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής, απαντά στο 33-409, και για τις ηλεκτρικές συσκευές, πάντα το Welcome Store έχει αυτές που χρειαζόμαστε, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής ασύγκριτες. Μέχρι αύριο που θα ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
7: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

Οπό, ξεκίνημα Elvis Presley. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 28 Μαΐου. Δεν με αφήνουν εδώ οι φίλοι, εδώ με τσιγκλάνε για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό εννοώ Παναθηναϊκό, έτσι. Ο Στάντης ο λογοθέτης που μόλις τώρα σας αποχαιρέτησε. Ο Γιώργος ο Αναγνωστόπουλος από τον Πρίσμα. Ο Μπόμπι Τζι από τον Άιλαντ. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Με τσιγκλάνε. Μιας και το ξεκίνησα έτσι, να πω ότι έγινε απολύμανση στο... Το ανακοίνωσε η ΚΑΕ δηλαδή, Παναθηναϊκός. Έγινε απολύμανση στο ΆΚΑ. Για μικρόβια. Έτσι. Το αναφέρω απλά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μαζί θα βαδίσουμε μέχρι τις 12 και σήμερα. Πλησιάζουμε ολοταχώς για το τέλος και αυτού του μήνα. Η θερμοκρασία συνεχώς ανεβαίνει, το αισθανόμαστε. Σήμερα από καιρός είναι φυσικά έθριος καλοκαιρινός. Στους 29 η θερμοκρασία, βορειοδυτική άνεμη ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Να ξέρετε ότι αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, αυτή την περίοδο. Γιατί θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το μεσημέρι το θερμόμετρο, θα πάει στους 31. Θα έχουμε πολύ καλό καιρό και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Περισσότερα θα πούμε αύριο πιο αναλυτικά για τον καιρό της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου που θα ακολουθήσει και της Δευτέρας που είναι του Αγίου Πνεύματος. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη. Ό,τι αναζητάμε θα το βρούμε. Είδη εννοώ για το σπίτι και την επιχείρηση, για να το μορφύνουμε και να το διακοσμήσουμε χωρίς να σπαταλήσουμε και πάρα πολλά χρήματα, διότι οι τιμές είναι προσιτές, είναι εξαιρετικές στον Μπράτη. Και προσέξτε, οι προσφορές είναι καθημερινές. Τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος υπάρχουν στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο Μπράτης στο Γαϊτάνι θα βρείτε και είδη και εξωτερικούς χώρους. Θα βρείτε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κοιμάστε και να ξεκουράζεστε. Είναι ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα, αυτά της Elite Strom, για να ξεκουράζουν το σώμα σε σημεία που όλοι έχουμε μια ευπάθεια. Το καταλαβαίνεις, ξυπνάς, έχεις ενέργεια, έχεις φρεσκάδα, είσαι άλλος άνθρωπος. Βεβαίως στο Μπράτη θα βρείτε και τα κορυφαία έπιπλα της Sofa Company και πάρα πολλά άλλα είδη. Μαζί μας είναι καθημερινά και σήμερα βέβαια η Αγκροκέρ Κεφαλινός, με όλα τα προϊόντα και τα εξαρτήματα, μηχανήματα, αγροεφόδια που θέλουν οι αγρότες μας. Η Αγκροκέρ συνεργάζεται και με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Environlabs, πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις σε αγροτική γη με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα και χαρακτηριστικά που γνωρίζουν οι αγρότες και θέλουν να γνωρίζουν. Και βεβαίως η Αγκροκέρ παρέχει και υπηρεσίες γεωπών. Η Αγκροκέρ είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries, η οποία μας ενημερώνει μέσω του site ότι για αύριο Παρασκευή και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα υπάρχουν και έκτακτα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και το αντίστροφο. Τα έκτακτα είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 3 και 10 το μεσημέρι, ένα δρομολόγιο. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 2 έκτακτα δρομολόγια. Το ένα στις 5 και 20 το απόγευμα και το άλλο στις 9 και 4 το βράδυ. Επισκεπτόμενοι και εσείς το site levanteferries.com ενημερώνεστε βέβαια για τα δρομολόγια και τα έκτακτα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αγοράζετε από εκεί το εισιτήριό σας με μια γρήγορη, εύκολη, απλή διαδικασία, χωρίς να τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι. Λοιπόν, πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους γνωστούς τρόπους, να τους επαναλάβω, τρεις διαφορετικοί, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Οι εφαρμογές είναι στο site stigmafm.gr, είτε στέλνοντας email
στο studio papaki stigmafm.gr.

πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου του αίματος. Θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο του αίματος. Σημαντικά γεγονότα κάποτε. Ήταν 28 Μαΐου του 585 π.Χ. όταν ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων και το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία και για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευθεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ήταν 28 Μαΐου 1979 όταν και υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ τότε, όπως λεγόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1980 η Νότιγχαμ νικά 1-0 το Αμβούργο στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, ενώ το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας, ήταν αυτός που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα βέβαια τον James Bond. Θεωρείται ότι ήταν και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών ο ίδιος. Το 1968 γεννήθηκε η τραγουδίστρια από την Αυστραλία Kylie Minogue. Σαν σήμερα 28 Μαΐου το 1924 έφυγε από τη ζωή ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ιωάννης Πολέμης. Το 2000

Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε εκεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάλι είναι στο κόκκινο η σχέση ΗΠΑ-Ιράν, εκεί που λέγανε ότι πάμε κοντά σε συμφωνία, έρχεται ο Σονούπο και διάφορα τέτοια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση στο αεροδρόμιο του Μπατάρ Αμπάς, θεωρώντας την απειλή για τα στρατεύματά τους και την εμπορική ναυσιπλοεία εκεί γύρω από τα στενά του Ορμούς, και η Τεχεράνη απάντησε σε αμερικανικά πλήγματα, σε αυτά τα αμερικανικά πλήγματα, με επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Μάλιστα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα υπάρξει περαιτέρω απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επέριψαν την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες για ό,τι συμβαίνει. Όπως αντιλαμβάνεστε, η αβεβαιότητα αυξάνεται και δεν διαφαίνεται από πουθενά ότι θα επέλθει κάποια συμφωνία. Υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, τέλος πάντων, για τα στενά του Ορμούς, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα, αν αυτή λέγεται και χειρή ανάμεσα στις δύο πλευρές, τι να πω. Συνεχίζεται η πολιτική, έτσι, να το πω θιέλα, να το πω αναταραχή, από το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξη Τσίπρας, Ελλάς. Που σημαίνει Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχουμε πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από την ανακήρυξη του νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος και άφησε πίσω του το Πασόκ και τα άλλα κόμματα, βέβαια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια κίνηση βουτιά στο παρελθόν. Στο χώρο γενικά της αριστεράς επικρατεί μια αναταραχή. Γίνονται διάφορες δημόσεις και συζητήσεις. Ποιοι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από αυτούς που ήδη έχουν αποχωρήσει από τα άλλα κόμματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για πιθανές νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Έχουμε δηλώσει από διάφορα στελέχη. Γίνεται ένας χαμός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ, κάνει λόγο για one man show. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, άλλοτε συντρόφισσα του Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο για μια τεράστια κολοτούμπα του πρώην πρωθυπουργού. Θα μας απασχολήσει στη συνέχεια της εκπομπής αυτή η εξέλιξη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο, επιτρέψτε μου να πω, και φαίνεται και δημοσκοπικά, από το κόμμα που ανακοίνωσε και ίδρυσε η Μαρία Καριστιανού. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που φαίνεται ότι ανακτά γρήγορα, δημοσκοπικά φαίνεται αυτό, τον ρόλο του βασικού πόλου, αν θέλετε, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα τα κόμματα της, τα κομματικά όργανα, μάλλον, του κόμματος, τα όργανα του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει ότι ήμουν και είμαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αναφέρει.

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε ότι αφού ονόμασε ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του Ελλάς, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του.

Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο Παρασκευή. Κορυφώνονται πλέον η αγωνία, οι προσδοκίες, τα όνειρα χιλιάδων μαθητών. Στη Ζάκυνθο μπαίνουν στη μάχη περίπου 300 μαθητές για μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. Άπαντες δηλώνουν πλήρως προετοιμασμένοι για την ομαλή διαδικασία, διεξαγωγή μάλλον της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου διαβεβαιώνει ότι όλα τα εξεταστικά κέντρα είναι έτοιμα και απευθύνονται από όλους μηνύματα, έτσι, ψυχραιμίας καταρχάς, στήριξης των μαθητών, ψυχραιμίας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχουμε πίεση, άγχος, στρες και τι θα γίνει και αν δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου και τι θα πούνε οι φίλοι μου, οι γονείς μου, εγώ και τα... Δεν είναι έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Αύριο κάνουν πρεμιέρα οι πανελλαδικές για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων. Έχουμε το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Μετά θα ακολουθήσει η Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. 5 Ιουνίου Παρασκευή θα εξεταστούν οι μαθητές σε λατινικά, πληροφορική, χημεία. Και οι πανελλαδικές στα γενικά λύκεια ολοκληρώνονται Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα φυσικής, οικονομίας και ιστορίας. Τώρα για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι πανελλαδικές ξεκινούν το Σάββατο, μεθαύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, με τα νέα ελληνικά. Και από εκεί και πέρα θα εξετάζονται μέχρι και τις 6 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Και θα ακολουθήσουν μέσα στον Ιούνιο οι εξετάσεις για τους μαθητές στα ΤΕΦΑ. Τώρα, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων είναι αυτή που διαμορφώνει τα θέματα των πανελλαδικών σε έναν αυστηρά προστατευμένο χώρο στο Υπουργείο Παιδείας. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής των θεμάτων από τους θεματοδότες, έτσι ονομάζονται, όλα αυτά με αυστηρή, έτσι, μυστικότητα, εχεμήθεια, δεν πρέπει και δεν μπορεί και φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει κανείς να μάθει ποια θα είναι τα θέματα και να έχει πρόσβαση σε αυτά, άλλος. Οι θεματοδότες, όπως προανέφερα, εργάζονται όλη νύχτα και μάλιστα έχουν πολλαπλά στάδια ελέγχου και με τη συμμετοχή καθηγητών λιτών. Λιτών σημαίνει δηλαδή καθηγητές που λύνουν τα θέματα για την αποφυγή λαθών. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά από αύριο για τις πανελλαδικές που κάνουν ντεμπούτο, που ξεκινούν. Επαναλαμβάνω, ψυχραιμία, ηρεμία, κανένα άγχος. Ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας θα το κάνει. Εάν όσοι πετύχουν, μπράβο και συγχαρητήρια. Όσοι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν χρειάζεται ψυχολογική πίεση στα παιδιά από κανέναν. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, παρολίγον προχθές Τρίτη να έχουμε τραγωδία, να έχουμε κάτι δυσάρεστο. Δεν μας έφτανε η ιστορία με τον Αμερικανό νεαρό τουρίστα που μας κοψοχόλιασε όλους στο ναυάγιο, τη γνωστή ιστορία για την οποία έχουμε αναφερθεί. Προχθές Τρίτη, δύο Γερμανοί τουρίστες νίκιασαν μια βάρκα τέτοιου τύπου που δεν χρειάζεται καπετάνιο, δηλαδή μπορούσαν ήδη να είχαν τη δυνατότητα να την χειριστούν.
Και καθώς έπλεαν εκεί με τη βάρκα στην θαλάσσια περιοχή του κερίου, συνειδητοποίησαν ότι άρχισε να μπάζει νερό. Ενημέρωσαν βέβαια τον ιδιοκτήτη της βάρκας, ο οποίος πήγε με άλλο σκάφος και τους παρέλαβε. Σόι και Αυλαβής, οι δύο Γερμανοί τουρίστες. Ειδοποίησε ο ιδιοκτήτης και το λιμεναρχείο, το οποίο και εκεί πήγε με σκάφος δικό του. Ανελκύστηκε από τον ιδιοκτήτη η βάρκα. Τέλος καλό, όλα καλά.

Και βέβαια να πούμε ότι από αύριο, αύριο Παρασκευή και το Σαββάτο και την Κυριακή, το τελευταίο δηλαδή τριήμερο του Μαΐου, η Ζάκυνθος θα ντυθεί μεσαιωνικά, το κέντρο της πόλης τουλάχιστον, εκεί στην πλατεία Σολομού, διότι θα έχουμε το τριήμερο δρόμενο της Γκιόστρας.

Θα αναφερθούμε και στην πορεία της εκπομπής για τα όσα θα δούμε και θα απολαύσουμε αυτό το τριήμερο. Με την Γκιόστρα. Ένας θεσμός βέβαια, έτσι, με βαθιές θα έλεγα πολιτιστικές ρίζες, που συνδέει ιστορία, παράδοση, θέατρο, μουσική και βέβαια το υπέροχο αυτό θέαμα με τους υπείς και τα άλογα, και προσελκύει των ενδιαφέρων επισκεπτών, όχι μόνο των ντόπιων εδώ των Σακυνθινών, αλλά και επισκεπτών και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.

Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, στην κονσόλα και γενικά. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp, μέσω Viber. Επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr και μέσω email studio@stigmafm.gr, εκεί θα στείλετε αυτό που

0: Γιατί έγινε στο ΆΚΑ η... Όχι, δεν έγινε απεντόμωση, έγινε... Ναι. Εντάξει. Δεν έγινε απεντόμωση, έγινε απολύμανση, απολύμανση. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
4: Stigma Radio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου. Και όπως έλεγα και πριν στο ξεκίνημα περίπου της εκπομπής, από αύριο, και όχι μόνο για αύριο, για ένα τριήμερο, από αύριο Παρασκευή, Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου, το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, λοιπόν, η Ζάκυνθος θα ταξιδέψει ξανά, αν θέλετε, πίσω στο χρόνο, έτσι διότι έρχεται η ιστορική Γκιόστρα, η οποία θα μετατρέψει το κέντρο της πόλης και ειδικότερα εκεί γύρω από την πλατεία Σολομού, τον χώρο, σε ένα ζωντανό, αν θέλετε, σκηνικό της εποχής της Ενετοκρατίας, ένας θεσμός πλέον που προσελκύει τον ενδιαφέρον επισκεπτών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τώρα με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γκιόστρα Ντιζάντε, την κυρία Μαύρα Κάρδαρη, την οποία έχουμε μαζί μας. Καλημέρα Μαύρα, μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε, έτσι.
1: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλή σου μέρα. Πόσο δύσκολη είναι για να καταλάβει κάποιος η προετοιμασία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης, έτσι, και η οποία περιλαμβάνει...
1: Γρηγόρη, είναι όχι μόνο δύσκολη, είναι υπερβολικά δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες φορές, ειλικρινά, απορώ και με τους εαυτούς μας, τουλάχιστον εμείς που κάποιοι που ασχολούμαστε πιο ενεργά, πώς θα καταφέρνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια οργάνωση τριών ημερών, πρόκειται όχι μόνο για πεζοπόρα τμήματα, όχι μόνο για φιλοξενούμενους, έτσι, οι συλλόγους που συμμετέχουν, και για άλογα και για
0: άλογα, καλλιτεχνικά δρόμενα, παρελάσεις.
1: Δρόμενα καλλιτεχνικά, όπως λες.
0: Ναι.
1: Παρουσιάσεις, θεάματα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είχαμε μια εμπειρία τώρα περίπου 21 χρόνων που είμαστε οι περισσότεροι. Έχουμε πάρει που λέμε το κολάι, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο. Θέλει τρομερή οργάνωση.
0: Η Γκιόστρα αποδεδειγμένα έχει πλέον αποκτήσει ένα διεθνή, θα λέγα, χαρακτήρα. Φέτος, ποιες αποστολές ή συμμετοχές θα δούμε και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από το εξωτερικό?
1: Ναι, ναι. Φέτος έχουμε κάποιες αποστολές από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, είναι από δύο πόλεις της Ιταλίας, τη Σουλμόνα, όπου, όπως ξέρεις, εκεί διεξάγεται η Ευρωπαϊκή Γκιόστρα, και άλλη μια πόλη που είναι η Νάρνη, η οποία είναι κοντά στην Περούτζια, συγκεκριμένη πόλη,
0: ναι, ναι,
1: και γίνεται και εκεί η Γκιόστρα του Δαχτυλιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η πόλη λοιπόν μαζί με κάποιες άλλες, όπως είναι Κροατία, όπως είναι Σαρδινία, που έχουμε μπει σε ένα κύκλο μεσογειακό, οι οποίοι έχουμε κάνει μεταξύ μας ένα σύμφωνο φιλίας,
0: ναι,
1: και αναμεταξύ μας ανταλλάσσουμε γενικότερα φιλοξενίες και παρακολουθούμε τα δρόμενα, γιατί κάνουμε όλοι την ίδια Γκιόστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπου γίνεται η Γκιόστρα του Δαχτυλιδιού, αυτές οι πόλεις έχουμε υπογράψει ένα συμφωνικό, ένα τύπου μνημόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: μετέχετε και
1: συνεργαζόμαστε.
0: Και συνεργαζόστε.
1: Είναι από τις τελευταίες που μπήκε. Εμείς έχουμε μπει από το 2022 σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και η συγκεκριμένη πόλη είναι από τις τελευταίες που μπήκε. Παρόλο.
0: Ποια πόλη είπες, Μαύρα, γιατί δεν άκουσα.
1: Η συγκεκριμένη πόλη είναι από τις πιο παλιές.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1300 περίπου.
0: Ποια πόλη ανέφερες, Μαύρα, γιατί δεν ακούστηκε.
1: Είναι Νάρνη. Και
0: πώς?
1: Είναι κοντά στην Περούτσια.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, πέραν
1: λοιπόν,
0: από τις...
1: έχουμε βασικά αυτές τις δύο αποστολές από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και αποστολές από την Ελλάδα, άρχισες, από τα νησιά μας, από τα Κύθυρα, από Αθήνα, από τη Μάνη που συνεργαζόμαστε χρόνια. Έχουμε και άλλη μια ομάδα η οποία αυτή θα είναι και πολύ... θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους μικρούς φίλους μας.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή η ομάδα θα κάνει δρόμενα το Σάββατο στην παιδική Γκιόστρα και κυρίως μεσαινικά παιχνίδια για όλα τα παιδάκια, και αυτά που συμμετέχουν και όχι μόνο, και αυτά που κάνουν ως απλοί θεατές,
0: ναι,
1: θα μπορέσουν να παίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος δυστυχώς δεν θα έχουμε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί ο πόλεμος και οι αυξήσεις των τιμών έφεραν δυσίωνα αποτελέσματα γενικότερα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θα μπορούσαμε φέτος, ήταν προγραμματισμένο να έρθει η Τσεχία, Κροατία, Σαρδινία και η Μάλτα.
0: Αλλά δυστυχώς
1: αυτοί πάντοτε έρχονται με αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Οι τιμές αυξήθηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν.
0: Μαύρα, να ρωτήσω κάτι. Έχετε οικονομική στήριξη πέραν από τους χορηγούς, έτσι? Οικονομική στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση, από φορείς?
1: Οικονομική στήριξη έχουμε, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος και οι παιδί μας βοηθήσαν όπως πέρυσι γιατί και φέτος.
0: Ναι.
1: Από τα ξενοδοχεία έχουμε μεγάλη στήριξη, πολύ μεγάλη στήριξη με τις φιλοξενίες.
0: Ναι.
1: Φέτος όμως, Γρηγόρη μου, γιατί πέρυσι ήταν μια άλλη χρονιά,
0: ναι,
1: δυστυχώς είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν για να μας βοηθήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολύ λιγότερες χορηγίες, πολύ λιγότερα έσοδα. Τα έξοδα φυσικά υπάρχουν πάντοτε.
0: Ναι. Και είναι και πολλά,
1: λίγο,
0: έτσι.
1: Πολύ τα ίδια.
0: Είναι και πολλά, είναι και πολλά. Δεν είναι
1: πάρα
0: κάτι
1: πολλά.
0: Απλό.
1: Είναι δεν είναι. Και δεν το νομίζουν ότι ο κόσμος νομίζει ότι μα τι κάνετε τα χρήματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έξοδα υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Από εισιτήρια, παρόλο που και εδώ οι εκτοπλοϊκές γραμμές μας βοηθούν,
0: ναι,
1: έτσι, και έχουμε και τις ανάλογες εκπτώσεις σαν γκρουπ που έχουμε και οτιδήποτε,
0: mm-hmm,
1: αλλά είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Από το να στηθεί όλο αυτό το πράγμα, από τους εργάτες που χρησιμοποιούμε, γιατί ναι, μεν μας βοηθάει ο Δήμος, αλλά ο Δήμος δεν έχει όλες τις βάρδιες εργάτες.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ανθρώπους, εμείς τους πληρώνουμε και κάνουν κάποιες εργασίες.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε έξοδα.
0: Και είναι
1: πραγμάτων,
0: και
1: αγοράσμα υλικών,
0: mm-hmm,
1: από ξύλα, από νάιλον, από οτιδήποτε δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε να στηθούν οι δύο διαφορετικές ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, με το ολόκληρο το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Έχουμε, είναι,
0: είναι,
1: αναλυτικά είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Είναι,
1: για τις ομάδες,
0: mm-hmm,
1: τα οποία φέτος μας τα κάνανε χορηγία τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το πω αυτό, γιατί τις προηγούμενες φορές είχαμε άλλο τρόπο. Έτσι,
0: mm-hmm,
1: τα τρεις τελευταίες μέρες, τα βραδινά κυρίως, φέτος αναγκαστήκαμε να μας δώσανε χορηγία ξενοδοχεία,
0: mm-hmm,
1: και γι' αυτό όταν θα δεις τους χορηγούς θα δεις πάρα πολλά ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα. Τώρα ανέφερε...
1: Γιατί τόσο από τις διαμονές,
0: ναι,
1: οι άνθρωποι μας παρήχαν και φαγητό βραδινό.
0: Ανέφερες και βέβαια να προσθέσουμε, καλά, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για υπηείς με άλογα και τα λοιπά και τα λοιπά, και υπάρχουν και άνθρωποι που προσέχουν, που επιτηρούν, που ελέγχουν, εντάξει,
1: πάρα πολύ,
0: για να είναι και ασφαλής ο χώρος. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι.
1: Εμείς λοιπόν, από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Έχουμε, ναι, και συνεργασία και με την αστυνομία, έχουμε και συνεργασία και με το λιμενικό,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε και, θα έχουμε και φύλαξη, είναι μαζί και ο Ερυθρός Σταυρός για οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, έχουμε καλή συνεργασία με όλους αυτούς, mm-hmm, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν πάει να είναι μια δύσκολη οργάνωση.
0: Ναι.
1: Τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, Γρηγόρη μου, και εμείς χρόνο με το χρόνο και εμείς μεγαλώνουμε, οι αντοχές είναι διαφορετικές.
0: Βέβαια.
1: Ελπίζω όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά έχουμε αναδείξει μέσα από την Κιώστα τη Ζάκυνθο. Μας γνωρίζει πλέον πάρα πολύ κόσμο. Έρχεται πάρα πολύ κόσμο στη Ζάκυνθο και κάνει τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα μέρη τα οποία εμείς συμμετέχουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να υπάρχει μια συνέχεια.
0: Άρα λοιπόν η συμβολή της Γκιόστρας στην τουριστική προβολή του νησιού είναι μεγάλη, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι μόνο γιατί...
1: Να μας βοηθούσαν λίγο περισσότερα. Γιατί, όπως ξέρεις, υπάρχουν τουριστικά γραφεία, υπάρχουν οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί, να μην τα ξαναλέμε. Θα θέλαμε λίγο μεγαλύτερη στήριξη. Από την άποψη ότι από τη στιγμή που γίνεται ένα δρόμενο διαφορετικό, και δεν μιλάω για οποιοδήποτε δρόμενο και να γινόταν, και δεν το λέω μόνο για την Κιόστρα,
0: ναι,
1: αλλά μια και μιλάμε για την Κιόστρα, οτιδήποτε γίνεται στη Ζάκυνθο, πολιτιστικό δρόμενο, καλό θα είναι από τη στιγμή που υπάρχει τουρισμός να καταλάβουν, είτε λέγονται ταξιδιωτικά γραφεία, είτε εταιρείες, είτε οι αντιπρόσωποι που υπάρχουν, να φέρνουν τον κόσμο να τα βλέπουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και όχι να τους κρύβουν.
0: Άρα
1: είτε ποτέ... μέσα στα ξενοδοχεία, είτε όπου τους προτείνουν σε συγκεκριμένα μέρη να πηγαίνουν.
0: Για να το λες μαύρα, έχεις διαπιστώσει το αντίθετο, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αρκετά. Ναι. Δηλαδή, και θα το πω, δεν είναι πιο να το κρύψω. Δεν είναι ωραίο πράγμα να κατεβαίνει ένα λεωφορείο, λέμε τώρα, την πόλη της Ζακύνθου για να δει την πόλη της Ζακύνθου. Να βλέπουν οι τουρίστες ότι κάτι συμβαίνει. Ότι να βλέπουν πράγματα και να υπάρχει ο ΡΕΚ με το σημαίακι και να τους σφυρίζει με τη σφυρίθρα πάμε από εδώ, και να μην τους αφήνει να δούνε το δρόμενο, γιατί θα πάνε στο χ μαγαζί να φάνε, να πιούνε για να πάρουν την προμηθειά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω Και το λέω και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θεωρώ ντροπή, όχι μόνο για μας τα Γιώσρα. Για οποιοδήποτε σύλλογο μπορεί να παρουσιάσει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε λοιπόν τα τουριστικά γραφεία ή οποιοδήποτε ή τα ξενοδοχεία να βρουν τρόπους να διαφημίζουν τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού. Όποια και να είναι αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουν γίνει αρκετά, όπως ήταν το φεστιβάλ, που ήταν τόσο ωραίο το χορευτικό. Έτσι. Οτιδήποτε, τις συναυλίες, θα πρέπει να δίνουν κίνητρα στους τουρίστες για να δουν και μια άλλη όψη του νησιού.
0: Εντάξει, ναι.
1: Παραλίες μας, πολύ ωραία το φυσικό μας περιβάλλον, αλλά να δούνε και άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναφέρθηκες ότι θα υπάρχει μια ομάδα έκπληξη το Σάββατο με την παιδική Γκιόστρα. Ναι. Η παιδική Γκιόστρα, από ό,τι φαίνεται, συνεχώς ενισχύεται, έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή...
1: Να σου πω, ενισχύεται με ανθρώπους εθελοντικά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό εννοώ.
1: Με φίλους που κάνουν μεγάλη προσπάθεια να φέρουν τα παιδάκια τους, να ντυθούν, να αγωνιστούν, γιατί τα παιδάκια πραγματικά το θέλουν. Δυστυχώς, Γρηγόρη μου, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν υποστηρίζονται καθόλου ούτε από τα σχολεία, γιατί δεν αναλαμβάνουν τα σχολεία,
0: ναι,
1: γενικότερα, και οι καθηγητές και οι δασκάλοι, αλλά ούτε οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Τους έχουμε μιλήσει. Φέρτε τα παιδάκια σας να συμμετέχουν, να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν ασχολούνται.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που εμείς παλαιότερα είχαμε κάνει προσπάθειες, πηγαίναμε στα σχολεία, δείξαμε, σε όσους μας επιτρέψανε, δείξαμε βίντεο με τα παιδάκια.
0: Ναι, τι γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Καταλαβαίνω ότι είναι και μια εποχή που για κάποιους έχει ανοίξει η τουριστική σεζόν, μπορεί να μην μπορούν.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά τώρα φέρουν ένα Σάββατο, 2 ώρες τα παιδάκια τους. Να περάσει η ώρα τους, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα τραγικό. Πώς μπορούν και τα πηγαίνουν σε οτιδήποτε άλλο, και δεν μπορούν να τα κατεβάσουν στην πλατεία 1 μέρα, 2 ώρες.
0: Ποιο είναι,
1: μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, να πούμε λίγο για το
0: αυτό
1: πρόγραμμα.
0: Ήθελα να πω τώρα. Ναι,
1: ακριβώς με
0: πρόλαβες. Με πρόλαβες, με πρόλαβες.
1: Να δει ο κόσμος.
0: Ναι. Με πρόλαβες, μαύρο, αυτό θα ρώταγα.
1: Την Παρασκευή. Στις 8 η ώρα θα γίνει η έναρξη της Γκιόστρας στην πλατεία, όπως κάθε χρόνο, με την έπαρση των σημαίων.
0: Αύριο.
1: Και την παρουσίαση των αντιπροσωπιών. Φέτος λοιπόν αποφασίσαμε να έχει λίγο χρώμα πιο τοπικό. Εκεί λοιπόν, εκτός από τις ομάδες της που θα παρουσιάσουν κάποια μικρά δρόμενα, όπως είναι οι σημαιοχώροι της Σουλμόνας που κάνουν πάντοτε τα σόου, θα είναι η σχολή της Όλγας της Μπέτα και θα κάνει ωραίους χορούς εποχής.
0: Ναι.
1: Με τις δύο ομάδες που έχει, το παιδικό τμήμα και το εφηβικό. Θα παρουσιαστεί φέτος ακόμα μια φορά ζωντανά ο ύμνος της Γιώστρας, τον οποίο είναι ένας ύμνος τον οποίο την έγραψε ο φίλος και συνεργάτης και μέλος της Γιώστρας, ο Ζώης ο Φωτεινόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν δική του ιδέα, πρώτη φορά πέφτηκε πέρυσι, θα ξαναπεφτεί φέτος, το οποίο το ηχογραφήσαμε και είναι και το είναι και η μουσική που υπάρχει και στο σποτ που έχουμε,
0: ναι.
1: που έχετε φτιάξει ήδη εσείς. Εκεί συμμετέχουν λοιπόν σε παιδιά και φίλοι και μέλη της Γιώστρας με κιθάρα, με αντολίνα, με τύμπανα. Είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Mm-hmm.
1: Και στην πορεία θα έχουμε το φιώρο του Λεβάρη, θα έχουμε τη χοροδία της Φανετωμένης να πει όμορφα ζακεθινά τραγούδια. Θα έχουμε το φιώρο του Λεβάντε, το χορευτικό συγκρότημα, να κάνει χορούς αστικούς, κυρίως καντρίλιες, και τα κύθυρα που θα κάνουν αστικούς χορούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η πρώτη μέρα.
0: Αυτά θα γίνουν
1: την
0: Παρασκευή, αύριο όλα αυτά. Πάμε για Σάββατο.
1: Αυτό την Παρασκευή. Το Σάββατο, 7.30 ώρα θα ξεκινήσει η πομπή για την παιδική Γκιόστρα, τους Αγίους Οράντες. Τα παιδάκια θα κατεβούν στην πλατεία. Ήδη στην πλατεία λοιπόν θα είναι το πλήρωμα 94 από την Πάτρα, το οποίο είναι ένα σύλλογος το οποίο κυρίως ασχολείται με το καρναβάλι, αλλά όχι μόνο, κάνει και διάφορα αναδρόμενα.
0: Ναι.
1: Και εκεί τα παιδιά, από πριν όσοι θα είναι, θα τους κάνουν παιχνίδια μεσαιωνικά, θα έρθει η πομπή, θα κάνουμε το αγώνισμα και εκείνη την ημέρα δεν βάλαμε τίποτα άλλο, με το που θα τελειώσει το αγώνισμα, όλα τα παιδάκια να παραμείνουν και να κάνουν μεσαιωνικά παιχνίδια, για να διασκεδάσουν και να περάσει η ώρα τους γενικότερα.
0: Άρα το Σάββατο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα παιδιά.
1: Είναι αφιερωμένη όλη εκεί και προσκαλούμε και τον κόσμο να φέρει τα παιδάκια τους, γιατί όλα τα παιδάκια θα συμμετέχουν και όλα τα παιδάκια θα παίξουν παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Και πάμε και στην Κυριακή Μαύρα.
1: Στις 7 η ώρα το πεζοπόρο τμήμα της Γιώστρας θα ξεκινήσει από τους Αγίους Αράντες και θα καταλήξει στην πλατεία του Σολομού, όπου εκεί θα έρθουν τα άλογα, δεν θα γίνει, τα άλογα δεν θα ακολουθήσουν το πεζοπόρο τμήμα, θα έρθουν κατευθείαν στην πλατεία μέσω της Καραλιακής.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα γίνει το αγώνισμα, ναι, όπως κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί και οι γονείς που ακούνε για τα παιδάκια. Επειδή
1: εγώ πραγματικά, αν θέλεις, το αγώνισμα, εντάξει, Κυριακή είναι ένα δρόμενο το οποίο είναι συγκεκριμένο.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: ναι,
1: τα άλογα,
0: ναι,
1: που παρουσιάζουν, ναι, το θέμα. Αλλά πραγματικά αυτό που εγώ θέλω να περάσει, προς τον κόσμο και είναι να έρθουν τα παιδιά το Σάββατο,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να παίξουν.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: δεν είναι. Αυτό δεν γίνεται συνέχεια. Δεν είναι κάτι το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να το έχουν. Και όπως καταλαβαίνεις, και είναι και ευκαιρία, επειδή είναι ομαδικά τα παιχνίδια, να είναι διαφόρων ηλικιών παιδιά, τα οποία μπορεί, είτε γνωρίζονται είτε δεν γνωρίζονται, και είναι και μια αφορμή τα παιδιά να ξεφύγουν από αυτά που κάνουν καθημερινά, από ένα κινητό, από μια τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, και να κάνουν και κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαύρα μου,
1: και την Παρασκευή για τους πιο μεγάλους, τους αγιστινούς, να έρθουν να δουν πράγματα που τους αρέσουν.
0: Και την Κυριακή, και την Κυριακή βέβαια.
1: Και την Κυριακή, ναι, εννοείται.
0: Μαύρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη μου, αναμένουμε... και σας ευχαριστούμε και για όλη τη βοήθεια που μας κάνετε και μας παρέχετε και,
0: εντάξει,
1: όλα τα παιδιά εκεί στο στίγμα, γιατί είσαστε πάντοτε κοντά μας και ειλικρινά αυτό είναι κάτι που... εμείς τουλάχιστον το εκτιμάμε ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μαύρα, να είσαι καλά. Όλα θα πάνε τέλεια το τρίμερο και θα έχει και εξαιρετικό καιρό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σίγουρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Γκιόστρα, η οποία ξεκινά, επαναλαμβάνω, από αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή, 31 Μαΐου, αυτή την Κυριακή.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός, με προϊόντα κορυφαία και επώνυμα για τους αγρότες μας, με πλήρη γκάμα εφοδίων, εξαρτημάτων και μηχανημάτων και με συμβουλές από Γεωπόνο, Γεώργιος Κεφαλινός, για τη σωστή καθοδήγηση, κυρίως το εραστέχνη αγρότη, αυτού που δεν ξέρει πολλά πράγματα και θέλει μια βοήθεια για να κάνει πιο αποδοτική την καλλιέργειά του, να κάνει τις σωστές επιλογές. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την Αγκροκέρ αν θέλετε, που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, ή να καλέσετε στο 23348 για να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση. Μαζί μας είναι πάντα ο Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι, με όλα τα είδη που αναζητάμε για να διακοσμήσουμε και να ομορφύνουμε το δικό μας χώρο, είτε είναι σπίτι είτε είναι επιχείρηση. Έχει ήδη ο Μπράτης και για εξωτερικούς χώρους. Οι τιμές είναι προσιτές σε όλα τα είδη και καθημερινά θα βρείτε, θα ανακαλύψετε και μεγάλες προσφορές. Η Levante Ferries πάντα μας ταξιδεύει. Η Levante Ferries μας ενημερώνει μέσω του site ότι θα εκτελεστούν για αύριο έκτακτα δρομολόγια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Είναι ένα έκτακτο δρομολόγιο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και δύο από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη θα είναι 3 και 10 το μεσημέρι. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο θα είναι 5 και 20 το απόγευμα και 9 και 4 το βράδυ.

Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί δε αύριο με τη μορφή τηλεδιάσκεψης και έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Έκτακτη. Για δύο θέματα που υπάρχουν. Το ένα θέμα είναι η τροποποίηση οργανισμού Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, όπου εισηγητής θα είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στρεπεκλής. Και το δεύτερο θέμα είναι καθορισμός οριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η εισηγήτρια θα είναι η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Καινοτομίας και Προγραμματισμού, η κυρία Εμιλία Μόσχου.

Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μια μικρή μουσική ανάσα. Θα περάσουμε βέβαια μετά στις απαραίτητες διαφημίσεις και μετά τις 11, λίγα λεπτά μετά τις 11 θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Δες το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 5 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κάποτε ο Μέγας Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδαγε το «Ελάς, Ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς». Βέβαια η λέξη «Ελάς» ήταν με δύο λάμδα, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Τώρα έχουμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, με ένα λάμδα, το «Ελάς», δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μια δυναμική, θα έλεγα, επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποτυπώνεται και δημοσκοπικά, έτσι, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχει προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις, ανακατατάξεις, αντιπαραθέσεις, αναταράξεις. Το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού δημοσκοπικά εμφανίζεται ήδη στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα ότι ασκεί μια πίεση, εντός αγωγικών αν θέλετε η λέξη, κυρίως βέβαια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασκεί πίεση και προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βέβαια παραμένει πρώτη. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Κασιμάντη, πάντα πρόθυμο να καταθέσει την άποψή του, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο καλημερίζω. Καλή σας ημέρα κύριε Κασιμάντη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βάστα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ, ενδιαφέρον το θέμα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και όντως. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω λοιπόν δημοσκοπικά, εντάξει, θα κριθεί και στην πορεία, είναι οι πρώτες εντυπώσεις, ότι ενώ ενισχύεται σημαντικά αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο του κόμμα και είναι ήδη στην δεύτερη θέση, ταυτόχρονα βλέπω, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μια σημαντική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη πτώση. Πώς το ερμηνεύετε?
1: Ωραία. Κοιτάξτε, εισαγωγικά θα ήθελα να πω ότι μπορεί να προσεγγίσει κανείς και την απάντηση στο ερώτημα σας από δύο τρόπους, από δύο σημεία μάλλον.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ποια είναι η εντύπωση που δημιούργησε στην κοινή γνώμη και στους ψηφοφόρους, τους προοδευτικούς αριστερούς και στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και θα σας πω και μια προσωπική εμπειρία που έχω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ουσιαστικά πρόκειται για πολιτικό σεισμό πολλών βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως κατέγραψαν οι σεισμογράφοι του Μαξίμου και της Καριλάου Τρικούπη.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, είχαμε πει ότι οι τεκτονικές πλάκες έχουν αρχίσει να συγκρούονται.
0: Ναι, το είχατε αναφέρει, το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Κοιτάξτε, πραγματικά, έτσι, και είναι και μια έτσι, εικόνα που ήρθε σε μένα, μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με αυτά που είπε και το στίγμα έτσι, που εξέπεμψε, πραγματικά δημιουργήθηκε ένας άνεμος αισιοδοξίας, συγκίνησης, ανάτασης σε όλον αυτό το χώρο. Και δεν σας κρύβω ότι πραγματικά δεκάδες άνθρωποι εκείνο το βράδυ με πήραν τηλέφωνο, εγώ να συζητάω φυσικά.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι από αυτούς είχαν πάει και στην Αθήνα στη συγκέντρωση και το κλίμα το οποίο μετέφεραν πραγματικά ήταν ένα κλίμα το οποίο νομίζω ίσως λίγο, ένα μέρος του αποτυπώνεται ας πούμε στα δημοσκοπικά ευρήματα ας πούμε πραγματικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θα ήθελε να παρατηρήσει κανείς και φυσικά βέβαια μέσα σε αυτόν τον κόσμο η συντριπτική πλειοψηφία ήταν και από ό,τι γνωρίζω δηλαδή, γιατί με πήραν γνωστή, αν δεν με πήραν άγνωστη,
0: ναι.
1: Είναι και ψηφοφόροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όχι μόνο,
1: Ναι, είπα και ψηφοφόροι
0: και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα. Νυν μέλη εννοώ.
1: Και φυσικά, mm-hmm. και μέλη, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ρωτάω, δεν.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά δημιουργεί πραγματικά μια καινούργια πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δημιουργεί μια καινούργια πραγματικότητα, διότι δεν γίνεται έτσι, ας πούμε, δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο το χώρο, τον προοδευτικό, τον αριστερό, το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όταν διαμορφώνεται μια προοπτική, μια πολιτική προοπτική, να ξεφύγει η κοινωνία από τη σημερινή πραγματικότητα, την οποία πάλι όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, για να μην πω τη δική μου άποψη, που την ξέρετε φυσικά, δεν είναι διαφορετική,
0: ναι.
1: Λέει ας πούμε ότι δεν βλέπουν προοπτική, ότι είναι απογοητευμένοι, ότι δεν πάει καλά τα πράγματα,
0: ναι.
1: ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά. Όλα αυτά είναι δεδομένα, έτσι δεν αφισβητούνται. Εκείνο το οποίο έλειπε όμως σε αυτό το σκηνικό ήταν μια σαφής πρόταση διεξόδου από αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα επίσης οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να ενωθούν για να δημιουργήσουν μια μεγάλη δυναμική ενός αντίπαλου πόλου, ενός αντίπαλου δέους απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη με ό,τι επάσχει κάνει. Που τα λένε οι πολίτες της δημοσκοπής. Άρα λοιπόν αυτή είναι έρχεται το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πραγματικά είναι αυτού του επίπεδου. Είναι αυτού του επίπεδου. Γι' αυτό και δημιούργησε και αυτό τον ενθουσιασμό πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον ενθουσιασμό σε ανθρώπους που ουσιαστικά ήταν, είχαν θετική άποψη για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε ένα κόσμο ο οποίος πάντα είναι σκεπτόμενος και σου λέει για να δούμε στις σημερινές συνθήκες, ας πούμε, θα συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση, με μια δυστοπία του Μητσοτάκη ή θα ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο. Υπάρχει αυτός ένας κόσμος σκεπτόμενος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ερώτημα πάνω σε αυτά που ήδη θέσατε και τοποθετηθήκατε. Επειδή μου είπατε ότι στην όλη αυτή η εκδήλωση που έγινε στο Οδυσσίο με την παρουσίαση του νέου κόμματος υπήρξαν και γνωστοί δικοί σας άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, Κόσμος κτλ. Κτλ. Άρα αυτό το κόμμα, το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει ένα νέο πολιτικό λόγο ή μπορεί και να σημαίνει επανεκκίνηση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν υπάρχει σε κρεμούτα τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αλλά να το κρατάμε αυτό, δεν το απάντησε το ερώτημα που μου θέσατε, θα το απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κατά την άποψή μου από τις θέσεις της προτάσεις αλλά και από άλλες τοποθετήσεις που έχω ακούσει, ας πούμε τον Πρωθυπουργό από τη διακήρυξη η οποία παρουσιάστηκε και κάποιες μέρες πριν τις θέσεις του, νομίζω ότι βασικά απαντάει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, η ελληνική κοινωνία, και όσον αφορά τα θέματα τα κοινωνικά, την οικονομία, την ακρίβεια, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται, τα προβλήματα στην υγεία, στην παιδεία, στην κατοικία,
0: σε μια σειρά από ζητήματα.
1: Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης έχει στοιχεία και για μια εθνική πατριωτική γραμμή, εξού και το Ελλάς, το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Ξέρετε, ήταν πολύ το καυτηρίασαν αρνητικά, έτσι, το όνομα. Τη λέξη, γιατί.
1: Παραπέμπει, κοιτάξτε, το Ελλάς παραπέμπει σε πολλά επίπεδα. Παραπέμπει στη χώρα, παραπέμπει, ας πούμε, στην εθνική αντίσταση. Παραπέμπει σε αυτά που μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Γιατί όντως κινδυνεύει η Ελλάς σήμερα από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Και αυτό δεν το λέει μόνο, δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, αλλά το λέμε και πολιτικοί από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, οι οποίοι αμφισβητούν κατά πόσον η κυβέρνηση σήμερα υπερασπίζεται πραγματικά τα εθνικά συμφέροντα, τα κυριαρχικά μας συμφέροντα κτλ. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι εκφράζει ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία. Σε σχέση με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις σημερινές εννοώ φυσικά, έτσι, διότι κάθε κόμμα εννοείται έχει μια πορεία, έχει διαμορφώσει μια φυσιογνωμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του 2015-2019 της πρώτης φοράς αριστεράς, νομίζω ότι προσέφερε, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία στην πατρίδα μας. Την έβγαλε δηλαδή από την χρεοκοπία των μνημονίων και με τη βοήθεια φυσικά και τη θυσία του ελληνικού λαού και έβαλε μια διαφορετική τροχιά και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Δεν είναι η Ελλάδα σήμερα το 19, η Ελλάδα αυτή που ήταν το 2015. Τώρα, κοιτάξτε, και πολλά θέματα προγραμματικά όπως τα άκουσα, πραγματικά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρόμοιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ στις σημερινές συνθήκες, τον οποίο ξέρετε ότι τον υπηρετούμε και παλεύουμε για αυτό, να πούμε, και θεωρούμε ότι ήταν, όπως είπα, ένα κόμμα που είχε ιστορική προσφορά και νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει σήμερα.

0: Για ελεγγύες δεν ακουγόντουσαν, δηλαδή δεν, μάλλον να το πω διαφορετικά,
1: έλεγαν, δεν περνούσαν στην κοινωνία.
0: Ναι, δεν περνούσαν με την έννοια ότι μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική εφαρμόσιμη πολιτική. Διότι έλεγε ο κόσμος ότι πρέπει, παιδιά, εσείς ας πούμε είστε 5, 4, 6%. Μια χαρά τα λέτε. Αλλά με αυτό το ποσοστό αυτά που προτείνετε δεν μπορούν ποτέ να εφαρμοστούν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Mm-hmm. Ενώ έρχεται αυτή τη στιγμή αυτή η προσπάθεια, η οποία προφανώς έχει και. Έχει καινούργια στοιχεία επεξεργασίας με βάση τις συνθήκες, ας πούμε, γιατί υπάρχει από πίσω και μια σοβαρή μελετητική δουλειά που γινόταν στο Ινστιτούτο του Αλέξη του Τσίπρα, η οποία μελετάει τα μελέτησε φυσικά τα δεδομένα και τουλάχιστον από ορισμένες προτάσεις, ας πούμε, που έχω ακούσει, είναι στο momentum, με βάση τόσο της συγκυρίας.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Του πράγματος. Έτσι. Προφανώς κανένα κόμμα που εμφανίζεται στο τώρα είναι σαφές ότι έχει ενσωματώσει στοιχεία από τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια χώρα, μια κοινωνία στην παρούσα συγκυρία. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε μνημόνια σήμερα.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, σήμερα όμως έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη, ας πούμε, για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Έτσι.
1: Ήταν και μια βασική θέση του Άλεξη Τσίπρα.
0: Παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, η Ελλάδα να ζητάει, ας πούμε, τον παραγωγικό της μοντέλο να έχει έλλειψη φθηνών εργατικών χεριών και να έχει πλεόνασμα και να εξάγει στο εξωτερικό εξειδικευμένα επιστημονικά μυαλά τους νέους ανθρώπους, δηλαδή που φεύγω εννοώ. Ας πούμε, αυτό δεν πάει πουθενά.
1: Ναι.
0: Είναι συνταγή διάλυσης, όχι χρεοκοπές, διάλυσης μιας χώρας. Να πω ένα παράδειγμα που είναι στο σήμερα. Κατά συνέπεια, βεβαίως υπάρχουν τα στοιχεία αυτά τα οποία χρειάζονται και κυρίως υπάρχει η βάση ότι αυτά μπορούν πλέον να περπατήσουν ως μια αυριανή εφαρμοζόμενη πολιτική από μια κυβερνώσα αριστερά, από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση.
1: Ναι, άρα λοιπόν.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτής της εκκίνησης.
1: Άρα λοιπόν, εκτιμάτε ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα θα δημιουργήσει και δημιουργεί τις συνθήκες ανασύνθεσης, να το πούμε έτσι, του χώρου, του προοδευτικού χώρου της κεντροαριστεράς.
0: Επιτρέψτε μου το ρωτώ,
1: γιατί υπάρχουν και απόψεις και πρώην συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ και συντρόφων σας και νυν, που λένε ότι εδώ θα διοικηθούμε σε μεγαλύτερο κατακαιρματισμό, έρχεται να κανιβαλίσει το χώρο, επανέρχεται με παλιές ιδέες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εντάξει, βάλατε δύο θέματα. Το αν παλιές ιδέες, σας είπα, ας πούμε, ότι από αυτά που άκουσα, ότι είναι αυτά που ένα πρόγραμμα αλλαγών, βαθιών αλλαγών, που χρειάζεται σήμερα η ελληνική κοινωνία και η Ελλάδα στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος ξέρουμε πόσα προβλήματα γεννάει, ας πούμε, το ίδιο το διεθνές περιβάλλον, μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο νέος πατριωτισμός κτλ. Από εκεί και πέρα, επειδή. Την κλείσατε πάλι. Είπατε ότι κατακαιρματισμός, κανιβαλισμός.
1: Ωραία, ναι, λένε κάποιοι.
0: Ναι, να μπούμε λοιπόν και σε αυτή την ουσία. Καταρχήν, ουσιαστικά η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο ήταν ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν.
1: Ναι, το έχετε ξαναπεί άλλωστε.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ένας ο ιστορικός ηγέτης, ας πούμε, κάνει ένα νέο εγχείρημα στο οποίο. Του οποίου το τίτλο εκτός από το ελληνική αριστερή έχει και το δήλωτο συμπαράταξη, είναι προφανώς ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα ενότητας.
1: Επιζητά
0: ένα εγχείρημα μιας νέας ενότητας.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια αυτό στην ουσία βρίσκεται μέσα στην, τουλάχιστον στην κεντρική φιλοσοφία αυτή που είχε, ας πούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
1: Ναι.
0: Την οποία όμως δεν μπόρεσε για διάφορους λόγους, όχι μόνο με δική του ευθύνη, και οι άλλες δυνάμεις αρνήθηκαν, έτσι, να την υπηρετήσει, από, δηλαδή να πείσει για αυτή τη θέση και να γίνει, ας πούμε, πλειοψηφιστικό. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή λοιπόν η προσπάθεια, νομίζω ότι στρατηγικά συγκλίνει, και όχι στρατηγικά δηλαδή μετά από 50 χρόνια,
1: mm-hmm.
0: άμεσα, δηλαδή συγκλίνει με αυτή τη γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης και συνεδρίασης των οργάνων του, στην οποία θα παρθούν αποφάσεις με βάση όλα αυτά τα δεδομένα και με βάση το γεγονός ότι φυσικά δεν ανοίγει μια συζήτηση τώρα, διότι ήδη και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή είχαμε

0: αποφασίσει με μεγάλη πλειοψηφία ότι προχωράμε στην προσπάθεια για ένα τέτοιο πόλο, προοδευτικό με όποιον θέλει και όποιον μπορεί, και καθοριστικός μάλιστα. Είχαμε εκτιμήσει από το Μάρτιο, ας πούμε, θα είναι ο ρόλος της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε ας δώσουμε χρόνο στην πολιτική, πάντως, να συνεδριάσουμε κτλ. Δεν νομίζω ότι...
1: Πάντως ο Παύλος Πολάκης, και τον αναφέρω γιατί εκτός από ότι είναι ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία τώρα, και προσωπικός σας φίλος, το έχετε πει, με σημαντική πορεία στο κόμμα κτλ. Άσκησε την κριτική του για άλλη μια φορά προς τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, ότι έχεις μια αφωνία, σιωπής, δεν αναλαμβάνεις πρωτοβουλία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και εγώ το βλέπω αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω βέβαια εσωτερικά έτσι μήνας, τι γίνεται στο κόμμα.
0: Ο μήνας σήμερα, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως ακούω.
0: Γιατί ίσως κάποιοι μπορεί. Κοιτάξτε, όταν ήμουν ο μήνας 28, στις 6 του μήνα, θα έχουμε συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή και δύο μέρες, τρεις μέρες πριν. Δηλαδή, σε λίγες μέρες θα συνδυάσετε πολιτική γραμματεία. Άρα, βρισκόμαστε μπροστά σε συνεδριάσεις. Και εγώ δεν θα συμφωνούσα με το να ανοίξουμε τώρα ένα διάλογο. Ο διάλογος πρέπει να ανοίξει. Αλλά αφού κατατεθούν πρώτα οι απόψεις, ας πούμε, θεσμικά και συγκροτημένα και στα όργανα του κόμματος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό. Είναι σαφές δηλαδή. Και γι' αυτό ούτε θα κρίνω τον Παύλο με αυτό που είπα, είναι σωστό ή λάθος, ούτε κάποιον άλλον, ας πούμε, γιατί ακούγονται διάφορες απόψεις. Θα κάνουμε, θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα αποφασίσουν. Σας έχω πει ότι θα μπορούσαν, ας πούμε, προφανώς και με ευρύτερες διαδικασίες και μέσα από ένα συνέδριο, έκτακτο ξεχωριστό, ή με από μια διαδικασία δημοψηφίσματος, ας πούμε, στη βάση να παρθούν τέτοιες σημαντικές αποφάσεις. Τώρα, η πλειοψηφία και η διαμόρφωση πλειοψηφιών και μειοψηφιών, δηλαδή το δημοκρατικό αυτό σύστημα, κοιτάξτε, δεν είναι τέλειο, δεν μπορεί να το συμπεριλάβει όλους, αλλά δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Έτσι θα αποφασίσουμε.
1: Εγώ θα ρωτήσω ευθέως τον Αντώνη Κασημάντη, που ξέρω ότι δεν κρύβεται ποτέ και λέει την άποψή του ευθέως, έτσι. Ρωτώ λοιπόν ευθέως. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με τις σημερινές αποφάσεις τις κεντρικές του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που άκουσε και είδε από τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας, είναι πιο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ή στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κοιτάξτε, θα απαντήσω, αλλά αυτό που μου βάλετε το ερώτημα...
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, θα μου πείτε.
0: Το θέτετε εσείς, όχι, σας λέω.
1: Εγώ το θέτω.
0: Νομίζω και μετά από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα σύγκλησης. Και αυτό πρέπει να γίνει. Για να μην γίνει ο κατακαιρματισμός και η διαίρεση και μια ακόμα διάσπαση που ο κόσμος. Εντάξει, τα είδε αυτά, τα βαρέθηκε, είδε ότι δεν οδηγούν πουθενά. Κρύβεται ο καθένας πίσω από τη δική του αλήθεια και εντάξει. Εγώ νομίζω ότι και με αυτά που υπόθηκαν, ακόμα και ο τίτλος, ας πούμε, που συμβολίζει πολλά πράγματα, ο τίτλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτό δίνει. Μπορούμε δηλαδή να συγκλίνουμε. Άρα για μένα δεν υπάρχει δίλημα με αυτή τη λογική.
1: Άρα λοιπόν εσείς λέτε να υπάρξει σύγκληση και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και άλλων προοδευτικών δυνάμεων.
0: Φυσικά,
1: για να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος, ο ευρύτερος.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αλλά χωρίς αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Εννοείται αυτό, φυσικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, είπα ότι η δημοκρατία...
1: Πάνα βγάλω είδηση, κύριε Κασημάντη, το αντιλαμβάνεστε, το παλεύω.
0: Είπα ότι η δημοκρατία δεν είναι το τέλειο σύστημα, δηλαδή πάντα κάποιοι... Υπάρχει μια πλειοψηφούσα άποψη και μια μειοψηφούσα. Αλλά με την μειοψηφούσα άποψη προχωράμε. Δεν έχουμε βρει καλύτερο τρόπο να αποφασίζουμε από τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες.
1: Τελευταίο ερώτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα εξακολουθεί ή, αν όχι εξακολουθεί, γιατί δεν ξέρω τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό πρόσωπο στον χώρο των προοδευτικών της κεντροαριστεράς, με διαφορά?
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Σαφώς. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, μα να σας πω κάτι. Εδώ είπατε κι εσείς, ας πούμε, ότι.
1: Μα δεν το λέω, δεν το λέω γιατί έχω κάποια άλλη άποψη.
0: Έκανα μια ανάλυση πριν.
1: Ναι,
0: έκανα
1: βέβαια,
0: μια ολόκληρη
1: βέβαια,
0: ανάλυση.
1: Βέβαια,
0: άρα,
1: βέβαια.
0: Άμα συνεπώς μπορεί να θεωρείτε ότι σας είχα απαντήσει ήδη. Απλά κάνατε αυτό που λέμε διευκρινιστική ερώτηση.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε κλείνοντας. Αφήνω τον επίλογο σας.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθεια και ελπιδοφόρα. Και ας δούμε και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Έχει μια σημασία, γιατί και τα κόμματα, ας πούμε, και τα στελέχη και οι άνθρωποι πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι θέλουμε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό κριτήριο αυτό, δηλαδή, πραγματικά βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνία, η κοινωνία σου δίνει ένα στίγμα.
1: Ναι.
0: Αλίμονα δεν το πάρεις αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασεμάτη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Αντώνη Κασεμάτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για τις εξελίξεις πλέον που υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

και θα συνεχίσουμε αυτή την συζήτηση και μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει για το επόμενο ημίωρο. Να δούμε και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας πώς σχολιάζουν την νέα κάθοδο στην πολιτική κεντρική σκηνή του πρώην Πρωθυπουργού. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει ήδη και για εξωτερικούς χώρους, διαθέτει συστήματα σκίασης, διαθέτει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς ιδιαίτερα ανθεκτικό, υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές. Οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Ενημερώνεστε για τα ταξίδια, για τα δρομολόγια εννοώ της Levante Ferries διαδικτυακά μέσω του levanteferries.com. Υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια, τα έχουμε αναφέρει για αύριο. Επισκέπτεστε το site levanteferries.com και από εκεί ενημερώνεστε αναλυτικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι από εκεί μπορείτε και αγοράζετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη διαδικασία για να μην μου αγχώνεστε καθόλου. Οι αγρότες που έχουν μικρή εμπειρία σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια γης και προϊόντος που θέλουν να παράγουν και να είναι ανταγωνιστικό, λύνουν και μπορούν τις απορίες τους στην Αγκροκέρ Κεφαλινός, διότι η Αγκροκέρ παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός με πολυετή εννοείται εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Στην Αγκροκέρ οι αγρότες μας βρίσκουν πλήρη γκάμα αγροεφοδίων και μηχανημάτων, καθώς βέβαια και τα κορυφαία αγροτικά προϊόντα που υπάρχουν. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου η Αγκροκέρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: trying so hard. So I can breathe.
1: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
2: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Και επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 11, στο τελευταίο κομμάτι και της σημερινής μας εκπομπής. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στη κεντρική πολιτική σκηνή με το νέο του κόμμα ΕΛΑΣ, με ένα λάμδα, που σημαίνει Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακόμα και, και η ονομασία του κόμματος έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και έτσι συζητήσεις. Ο ίδιος έχει δημιουργήσει συνθήκες αναταράξεων, αντιπαραθέσεων, ο Αλέξης Τσίπρας εννοώ, ανακατατάξεων, γιατί βλέπουμε ότι με το καλημέρα δημοσκοπικά έχει ανέβει στη δεύτερη θέση, έχει προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια πάντα να είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Για να δούμε λοιπόν πώς σχολιάζει αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε βουλευτά.
1: Καλή σας σήμερα, κύριε Πάτσα, και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό. Πώς αξιολογείτε πολιτικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα και αν θεωρείτε ότι αυτό το νέο πολιτικό του εγχείρημα μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες?
1: Κύριε Μπάσα, μην γινόμαστε θειασότες κάτι του καινούριου το οποίο έρχεται. Θεωρώ ότι όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας με την υποτιθέμενη επανείσοδό του στην πολιτική, νομίζω ότι μπορεί να δεχτεί τεράστια κριτική. Και αυτό έχει να κάνει ότι αποχώρησε από ένα κόμμα το οποίο αυτός δημιούργησε. Από την άλλη τη μεριά, βγάζοντας ένα βιβλίο, την Ιθάκη, κατηγόρησε όλους τους συνεργάτες του. Έκανε μια εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου στην Αθήνα και έβαλε τους πρώην συνεργάτες του, του ΣΥΡΙΖΑ, σε έναν εξώστη για να μην του δημιουργήσουν προβλήματα. Την παρουσίαση δεν ήθελε να παρουσιαστεί κανένας βουλευτής και τους απέκλεισε, ενώ ξέρουμε ότι και σήμερα στη Βουλή που είμαι δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία τους στο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουν κλειστά, δεν έχει έρθει κανένας εδώ δηλαδή στη Βουλή. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε, ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Αλλά δεν θα κρυφτεί για όλα αυτά. Θα κριθεί για όλα αυτά τα οποία έκανε, γιατί προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι το καινούριο, αλλά με μια βαθιά ματιά στο παρελθόν.
0: Άρα συμφωνείτε και εσείς με την κεντρική έτσι τοποθέτηση από το κόμμα και από τον Πρωθυπουργό ότι είναι μια επιστροφή στο παρελθόν?
1: Βεβαίως. Έχει κριθεί ως Πρωθυπουργός, έχει κριθεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επειδή ακριβώς κρίθηκε με το συγκεκριμένο κόμμα το οποίο λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, θέλησε, ήταν σχέδιο δηλαδή αυτό το οποίο έκανε, να αποχωρήσει από αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, βλέποντας πάντα την επιστροφή του από τότε που έφυγε. Δεν έφυγε γιατί κατάλαβε τι είχε κάνει στην Ελλάδα, δεν πήρε τις ευθύνες του για αυτή την καταστροφική τετραετία την οποία έκανε στη χώρα. Ναι. Έφυγε ακριβώς για να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή με κάτι διαφορετικό, με μια διαφορετική ονομασία, νομίζοντας ότι έτσι θα σβήσει το παρελθόν του. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Όταν για παράδειγμα βγαίνει ο Γιούνκερ και μιλάει πριν από λίγες μέρες στο ντοκιμαντέρ, ναι, και είπε ότι φορολόγησε την μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους γιατί δεν ήθελε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, παρουσιάζεται ως τιμητής των φτωχών της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Μια μεσαία τάξη την οποία τη διέλυσε, την φορολόγησε, την υπερφορολόγησε με όλα αυτά τα οποία έκανε.
0: Ωστόσο, πέρα όμως... ναι, επιτρέψτε μου κύριε βουλευτά, ναι, ωστόσο, εντάξει, δημοσκοπικά φαίνεται, εντάξει, η δεύτερη θέση το να προσπεράσει με το καλημέρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι και λίγο.
1: Αυτό είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να ξέρετε. Mm-hmm. Έχει τεράστιες ευθύνες το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, γιατί έμεινε ένας χώρος τεράστιος για να μπορέσει να επανέλθει ο Τσίπρας ξανά στην πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Γιατί έγινε ουρά όλο το προηγούμενο διάστημα της Κωνσταντοπούλου, ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, με συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι συνεχώς για να συνεννοούνται απέναντι στο Μητσοτάκη. Προσέξτε, όχι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όλο το σχέδιό τους ήταν να φύγει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, αυτό, αν το δείτε στην διακήρυξή τους και ό,τι άλλο, ό,τι καινούριο βγαίνει, το κόμμα της Καριστιανού, το κόμμα του Αλέξανδρου Τσίπρα, όλα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική πρόταση, δεν υπάρχει μια ουσιαστική συζήτηση για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου. Μάλιστα. Το μόνο κόμμα το οποίο ασχολείται με τα σημαντικά προβλήματα του τόπου είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς ασχολούμαστε με όλα τα προβλήματα, με τα καλά και με τα κακά.
0: Άρα, όπως λοιπόν, καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν δεν ανησυχείτε ότι ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει, θα είναι το πρόσωπο που θα ενώσει τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπως λέμε, ή την κεντροαριστερά. Δεν ξέρω πώς θέλετε.
1: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, σε καμία περίπτωση. Απλώς θα υπάρξουν τεράστια εσωκομματικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα κόμματα και όχι μόνο δεν θα μπορέσουν να βρουν μια ενιαία πρόταση. Έχουν μια ενιαία πρόταση. Η ενιαία πρότασή τους είναι μία. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι. Δεν έχουν καμιά πρόταση για διακυβέρνηση της χώρας. Μια εναλλακτική πρόταση για να πούν, ας πούμε, πώς θα βελτιώσουν τα θέματα της υγείας, της οικονομίας, της ακρίβειας, όλα αυτά. Δεν έχουν καμιά πρόταση τέτοια. Ναι. Το μόνο τους πρόβλημα είναι ας φύγει ο Μητσοτάκης και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η λογική τους. Και γι' αυτό το λόγο είναι δημοσκοπικά σε ένα τέτοιο ποσοστό μονοψήφιο ή τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία είναι σε διψήφιο ποσοστό. Ναι. Ακούστε όμως για να το κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υποτιμούμε κανέναν. Ο καθένας θα κριθεί. Εμείς θα κριθούμε για το πρόγραμμά μας και για την διαχείριση αυτής της κατάστασης και των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί πολίτης απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τους γνωρίζει πλέον, δεν είναι άγνωστοι, θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτούς. Εμείς θα ακολουθήσουμε συνετά και χωρίς μεγάλη υπεροψία αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια, να προχωρήσουμε για να δημιουργήσουμε μια χώρα η οποία θα χαίρει τις εκτίμησης όπως γίνεται αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί θα είναι απέναντι, θα κριθούν και αυτοί, και εκείνο το οποίο θέλω να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι δεν υποτιμούμε κανέναν. Ναι. Είμαστε εδώ για να τοποθετηθούμε παρησία απέναντι σε πιθανές προτάσεις τις οποίες θα πούν ή για να ζητήσουμε να μας πούν ποιες είναι οι εναλλακτικές τους προτάσεις για την διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ακόμα και αν είναι και από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αυτό ισχύει και για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όταν λέω εμείς τοποθετούμαστε, βγάζουμε τις προτάσεις μας και συζητάμε τις προτάσεις που πιθανόν θα βγάλουν.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς θα τις κρίνουμε αυτές τις οποίες θα βγουν. Έτσι,
0: γιατί
1: πρέπει να είναι κοστολογημένες, πρέπει να είναι όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι θα καθίσουμε σε κάποιο τραπέζι μαζί να συζητήσουμε.
0: Ναι. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Κλείνουμε. Έτσι. Τελευταία ερώτηση, γιατί υπάρχει άποψη που λέει ότι ο.
1: Μα είδατε για παράδειγμα, επειδή σας είπα προηγουμένως για το Πασόκ, είδατε και στη Ζάκη, που έχετε φωτεινό παράδειγμα. Συνεχώς το προηγούμενο διάστημα με προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπό μου, δηλαδή τοξικότητα, ένα τοξικό περιβάλλον. Δηλαδή, αντί να είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται ως αξιωματική αντιπολίτευση, που από σπόντα βέβαια έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 500, τέλος πάντων απέκτησε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση, αντί να πει για παράδειγμα στον τόπο μας, στη Ζάκυνθο, ποιες είναι οι προτάσεις του για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο νησί. Προσωπικές επιθέσεις, ψέματα, συνεχόμενα ψέματα και να παραπληροφορεί τους συμπολίτες μας, χωρίς πλέον, για να σου πω παράδειγμα, έβγαζε ανακοινώσεις και έλεγε για την παρακαμπτήριο Πατρών Πύργου, ο δρόμος ο οποίος φτιάχνεται και συνεχίζει πραγματικά μέχρι που να φτάσει στο φανάρι των Λεκενών. Ψέματα. Έλεγε για παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για το Αργάσι. Ήδη είμαστε στη διαδικασία της αξιολόγησης, τα χρήματα υπάρχουν, το έργο θα προχωρήσει. Ήδη μας είπε για το εργατικό κέντρο ότι καθυστερήσαμε, ήδη είμαστε ολοκληρωμένοι σε πρόταση για την εκμάθηση του λιμανιού. Παρουσιάστηκαν 8.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε
1: Βουλευτά. Τα έχουμε ξαναπεί για την οικονομία του χρόνου, σας θα θέλω.
0: Άρα,
1: ψέματα έτσι και έτσι δεν δημιουργείς κατάσταση.
0: Άρα,
1: δεν δημιουργείς κλίμα
0: άρα,
1: για να πείσουν το επόμενο.
0: Άρα θέλετε να πείτε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ με τις ενέργειές του γενικότερα, είτε δεν μιλάω μόνο σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό, έστρωσε το χαλί στον Αλέξη Τσίπρα, αν το κατάλαβα καλά.
1: Βεβαίως, από εκεί και πέρα, γιατί δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο, άφησε κενό. Και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε να παίξει το ρόλο του. Και έρχεται, υποτίθεται, ο νέος Τσίπρας, ο οποίος είναι ο χειρότερος όλων, ως τιμητής αυτής της κατάστασης.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, δηλαδή, ξέρω δεν έχετε χρόνο.
1: Πολλά θέλουμε, το θέμα είναι τι μπορούμε. Αυτό είναι που θέλω να πω. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας θέλει, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί.
0: Κατάλαβα. Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω δεν έχετε χρόνο. Υπάρχουν αυτοί που λένε, το ανέφερα και το σχολιάσατε, που λένε ότι μπορεί να ενώσει το προοδευτικό χώρο κτλ. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά βοηθά τη Νέα Δημοκρατία. πολιτικά, γιατί θα κατακαιρματιστούν τα άλλα κόμματα και θα έχει άνεση να κερδίσει, μπορεί και αυτοδύναμα τις εκλογές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Δεν πολιτευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Σας είπα και προηγουμένως, ήμουν σαφής. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να υπάρξει. Εμείς, αν δείτε αυτό το οποίο είχαμε βγάλει ως προεκλογικό φυλάδιο, είναι πολύ σημαντικό. Το είπαμε, το κάναμε. Και εκεί θα δείτε ότι ό,τι είπαμε πριν από τις εκλογές του 19 το κάναμε. Ό,τι είπαμε πριν από τις εκλογές του 23 το κάναμε. Και όχι μόνο κάναμε αυτά τα οποία είχαμε στο φυλάδιό μας. Είναι η μοναδική φορά που μπορεί να έχεις ένα φυλάδιο στα χέρια σου. Το έδειξε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να έχεις ένα φυλάδιο στα χέρια σου και να μπορείς να το παρουσιάζεις και να λες: το είχα, το είπα αυτό και το έκανα. Που κανένα στο παρελθόν δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί είχαν μια παροχολογία προεκλογική και δεν υλοποιούσαν τίποτα μετεκλογικά. Εμείς λοιπόν έχουμε στα χέρια μας ένα φυλάδιο, το οποίο εκεί είπαμε τι θα κάνουμε και τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Και σήμερα θα πούμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος για την Ελλάδα του 2030. Αυτό εμείς θα κάνουμε, με αυτό θα συζητήσουμε με την κοινωνία, πάντα με αλήθεια, πάντα εντός του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει, χωρίς παροχολογίες, χωρίς πολλά φανφάρες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εμείς δεν έχουμε μάθει να λέμε ψέματα. Γι' αυτό το λόγο αυτή η παράταξη πάντα ήταν η παράταξη η οποία οδήγησε σε ασφαλή λιμάνια τη χώρα. Εμείς δεν αεροβατούμε, έχουμε στόχο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας θα κριθεί στις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
0: Καλή σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και ο βουλευτής Ακίνθου, ο κύριος Διονύσιος Ακτύπης, ο οποίος προφανώς και σχολίασε. Και τον ακούσατε το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Λοιπόν, συνεχίζετε. Έχουμε την προβολή μιας ταινίας για τους μικρούς μας φίλους, αλλά σε δύο προβολές. Έχουμε τις Τρίχες Κατσαρές, μεταγλωσσισμένη βεβαίως στα ελληνικά, με το σκανδαλιάρικο τρόλ Κατσαρούλη που ζει κάτω από το έδαφος σε ένα ειδηλιακό νησί μαζί με άλλα τρόλ και την οικογένειά του, όπου εκεί υπάρχει ένας απαράβατος νόμος που λέει ότι δεν πρέπει ποτέ να ανεβαίνει στην επιφάνεια για να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους γιατί είναι επικίνδυνοι. Αλλά ο Ρούλης Κατσαρούλης δεν καταλαβαίνει από αυτά, είναι ταραχοποιός, είναι έτσι πνεύμα αντιλογίας να το πούμε, δεν καταλαβαίνει από κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος στην επιφάνεια, ανεβαίνει ο ίδιος πάνω στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Τον ακολουθεί και η μικρή του αδελφή και ξεκινάει η περιπέτεια. Σε δύο προβολές η ταινία Τρίχες Κατσαρές από σήμερα Πέμπτη, στις 5 το απόγευμα και στις 6:30. Στις 8 σήμερα έρχεται μια καινούρια ταινία, ένα ψυχολογικό θρίλερ, Back Rooms. Μια παράξενη πόρτα λοιπόν εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια άλλη διάσταση, σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, η ασθενής πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Είναι μια πολύ αναμενόμενη ταινία, έτσι, θρίλερ, τρόμου, όπως θέλετε βαφτίστε την, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου με την υπογραφή της A24. Αποκαλύπτεται ένα αλόκοτο παράλληλο σύμπαν που σίγουρα θα σας κρατήσει σε γρήγορση, σε αγωνία. Μια εξαιρετική ταινία η οποία από σήμερα ξεκινά τις προβολές. Προσέξτε όμως το πρόγραμμα. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη που μας έρχονται στις 10. Και έχουμε και μία επίσης νέα ταινία, διότι οι θρύλοι γεννιούνται στο κλουβί και η ταινία λέγεται Beast. Με Λουκ Χέμσγουορθ, με Ράσελ Κρόου, με Ντάνιελ Μακφέρσον, με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, σε σκηνοθεσία Τάιλερ Άτκινς. Ο βραβευμένος βέβαια με Όσκαρ Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστή σε αυτή την ταινία που είναι γεμάτη αδρεναλίνη. Ο ήρωάς μας είναι ο Πάτον Τζέιμς, τον οποίο υποδίεται ο Ντάνιελ Μακφέρσον. Είναι ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης στα νότια του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, όπου έχει αφήσει πίσω του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στις μεικτές πολεμικές τέχνες για να στηρίξει την οικογένειά του, τη σύζυγό του και το γιο του. Αλλά όταν ο μικρότερος αδερφός του, που είναι ένα ανερχόμενο αστέρι, τραυματίζεται σοβαρά σε έναν αγώνα με Chris, τον πρωταθλητή, ο Πάτον, δηλαδή ο Ντάνιελ Μακφέρσον, έρχεται αντιμέτωπος με οικονομικά αδιέξοδα, δέχεται μια απρόσμενη πρόταση για να αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή που τραυμάτισε σοβαρά τον μικρό αδερφό του, και έτσι έχει την ευκαιρία να εκδικηθεί για ό,τι συνέβη. Είχε βέβαια υποσχεθεί στην οικογένειά του ότι δεν θα ξαναπαλέψει ποτέ, αλλά οδηγείται και πάλι πίσω στην αρένα και εκεί ακολουθεί ό,τι θα απολαύσετε στον Φόσκολο. Βέβαια
ο Russell Crowe θα αναλάβει και βέβαια τον ρόλο του προπονητή του που ήταν και παλιά. Μια εξαιρετική επίσης ταινία η οποία σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή προβάλλεται στις 10 το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το απόγευμα.

Μαζί μας ήταν και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Διαθέτει ματισμό ξενοδοχείων, διαθέτει υφάσματα και εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Σεντόνια, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, τα περίφημα λευκά είδη νεφ-νεφ και γκυλαρός, τα μοναδικά κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company και πάρα πολλά άλλα είδη. Εξαιρετικές τιμές, μεγάλες προσφορές καθημερινά, Μπράτη στο Γαϊδάνι, αλλά και στην πόλη Φοσκόλου 19. Αγκροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας, μηχανήματα, εξαρτήματα, αγροεφόδια και υπηρεσίες γεωπόνου και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου EnviroLabs, το οποίο εννοείται συνεργάζεται με την Agrocare. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48. Levante Ferries, αγοράζουμε το εισιτήριό μας διαδικτυακά μέσω του site levanteferries.com. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θελήσουμε, εύκολα και απλά, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε καθόλου. Όλα τα δρομολόγια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα και επαναλαμβάνω, θα το δείτε και εσείς επισκεπτόμενοι τη σελίδα, ότι για αύριο Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και το αντίστροφο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ένα δρομολόγιο έκτακτο επιπλέον από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 3 και 10 το μεσημέρι, 2 έκτακτα από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 5 και 20 το απόγευμα και 9 και 4 το βράδυ.

Αυτά για σήμερα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα, έτσι. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος και του Μαΐου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και

0: δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχορος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium

0: Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Beast. Οι πολεμικές τέχνες όπως δεν τις έχει δείξει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας θρύλος που πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδελφός του κινδυνεύει. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας. Ο τελευταίος αγώνας ενός άντρα που πρέπει να νικήσει. Beast.
1: I can win. That's not my boy.
3: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.
9: Stigma Radio.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό, μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό, φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό, φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό, μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό, μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό, υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53, χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
4: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yotis Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Είμαι πάνω στη γη!
5: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
6: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
12: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
13: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
13: Στίγμα.
15: Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει. Ευτυχώς, ευτυχώς.
15: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
16: Ευτυχώς.
17: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Έφτασε η ώρα.
16: Ευτυχώς.
18: Έφτασε, έφτασε.
19: Νόγιο καφές, η ώρα έφτασε, ευτυχώς. Ο θούριος της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, ο θούριος μας συντροφεύει και υπογραμμίζει μουσικός. Όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα και όλα αυτά που συμβαίνουν επειδή Ελλάς είναι και το κόμμα, είπαμε να το πλαισιώσουμε. Βρήκαμε το θούριο, δεν είναι απλά ένα εμβατήριο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο θούριος. Ταιριάζει νομίζω και με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ακούσαμε πάνω εδώ, η φωνή του, ο ρυθμός της φωνής, τα όσα πολύ σημαντικά είπε για το αύριο αυτού του τόπου, για το σήμερα αυτού του τόπου, και κατέληξε στην ομιλία του να πει ότι έφτασε η ώρα, χτες 26 Μαΐου. Όμως αυτή η ρημάδα η ώρα είχε φτάσει και το 15.
15: Η ώρα μας έφτασε.
18: Κακάν, κακάν!
17: Έφτασε η ώρα.
20: Πατριώτες, σωθήκαμε.
21: Ζήτω ελευθεριά.
17: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ.
22: Στην ανάγκη να φωνάξουμε τον γιατρό, αδέρφη.
23: Ναι, Παναγιώτη μου, τεχάτε, φωνάξε τον γιατρό.
17: Αν υπάρχει ένας γιατρός...
24: Το γιατρό!
25: Ο άνθρωπος είναι ματιασμένος, θα ξεβάθιζε, είναι ρουφηγμένος.
19: Ήταν ρουφηγμένος από κάτω ένας πολίτης, οπαδός του Αλέξη Τσίπρα, κάποια στιγμή ένιωσε μια ζάλη, μια λιποθυμιά, κάτι συνέβη, συγκινήθηκε, τα λόγια του παπά, κανείς δεν κατάλαβε, κανείς δεν μας είπε, παρά λίγο να λιποθυμήσει, μάλλον λιποθύμησε, το πιάνει ο ηγέτης από πάνω, σταματάει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρας και πηγαίνει προς τα εκεί και ζητάει ένα γιατρό για να σώσουμε τουλάχιστον ένα ψηφοφόρο, γιατί όλοι είναι χρήσιμοι έτσι όπως θα εξελιχθούν αυτές οι εκλογές όποτε γίνουν, ακόμη και ο ένας είναι χρήσιμος. Όμως δεν μάθαμε, θα αποκαλύψουμε τώρα, τι έπαθε ο συμπολίτης μας.
17: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.

0: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Bon voyage.
2: Πώς?
1: Ωραί και βουάρ.
2: Ωραί και βουάρ.
3: Έτσι λοιπόν μάθαμε και τι συνέβη στο συμπολίτη μας, να είναι καλά, περαστικά, υγιής, σιδερένιος, με ένα μπόνο που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι είναι χρήσιμοι. Τι κάνουμε τώρα, είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κανείς δεν συζητάει για το κόμμα, κανείς δεν συζητάει το πλαίσιο, το πολιτικό, γιατί ένα κόμμα αυτά έχει καταθέτει μια πρόταση. Όλοι συζητάνε το όνομα. Και είμαι σίγουρος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή η επιτελής, που είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η επιτελικότητα σε αυτόν τον τόπο, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, σουλατσαδόροι, τοκιστές και λοιποί συγγενείς, θα του λένε μπράβο, τα καταφέρουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με το όνομα. Αυτό το έκανε πάντα ο Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική του πορεία. Πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με κάτι γύρω από αυτόν. Όχι όμως με αυτό που πάντα αυτός αρχικά ήθελε να δώσει. Αυτό το θεωρούσαν ως επιτυχία. Καμία αντίρρηση. Οκ. Okay. Και εμείς με το όνομα θα ασχοληθούμε. Τι άλλο να ασχοληθούμε? Την παροδία, τη χθεσινοβραδινή. Και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Με τις δηλώσεις, τις δεσμεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς με το όνομα, αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο. Ναι, τα καταφέρανε. Αλλά νομίζω δεν είχαν αυτό το στόχο, να συζητάμε για το όνομα και να γίνει φασαρία για το όνομα. Και άλλωστε είναι πολύ εύκολο κάποιος να προκαλέσει φασαρία για δευτερεύοντα θέματα. Να, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πώς κινείται το παλιά, πώς κινείται τώρα, και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Ακούσαμε εδώ να λέει όλες και όλοι. Αυτό είναι λάθος. Το είπε σε μία στιγμή της ομιλίας του. Σε δύο άλλες στιγμές το είπε αλλιώς.
0: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τις Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.

0: 7 βασικές δεσμεύσεις.
1: 7, σαν τις 7 πληγές του Φαραώ, κάπως. 7 δεσμεύσεις λοιπόν, και επειδή κανείς δεν ασχολείται με αυτές, διότι έχουν πέσει όλα τα φώτα στο όνομα, αδίκως, γιατί αυτές οι 7 δεσμεύσεις είναι η πεμπτουσία της ιδρυτικής διακηρύξεως του Αλέξη Τσίπρα, που την κράταγε ακριβώς όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη. Καμία σχέση, άλλα μεγέθη, αλλά πάντα ο Αλέξη Τσίπρας δεν ήταν ποτέ αυτόφωτος, πάντα κοπιάριζε, πάντα έκλεβε, το έκανε με σύστημα. Η κενότητα αυτό επιβάλλει, όταν δεν έχεις κάτι δικό σου, να κλέψεις από όπου μπορείς. Μέχρι και τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι πρώτη φορά εδώ, παλιότερα μιμείτο τη φωνή του. Τώρα χτες συνέχεια η ίδια η κίνηση να μας λέει για τη διακήρυξη, να την κρατάει όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλανε και ένα κοριτσάκι εκεί που βγήκε από το βίντεο και του πήγε το χαρτί που δεν ήξερε τι να κάνει και το κοιτούσε. Γενικώς υπάρχει ένας μιμητισμός, είναι συνηθισμένο των μετρίων, το συναντάμε πάντα, των ανεπαρκών και όλων αυτών των σουλατσαδόρων που θέλουν να κλέψουν από όπου μπορούν και όπως μπορούν. Εμείς όμως εδώ θα αποκαλύψουμε τώρα τις 7 δεσμεύσεις, γιατί πάντα είμαστε της πολιτικής ουσίας.
0: Επιτρέψτε μου να στις αναφέρω όσο πιο επιγραμματικά μπορώ. Πρώτον, δεσμευόμαστε.
2: Κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
0: Δεύτερη δέσμευση.
3: Πέμφια, ένας φόρος παράλογος δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Τρίτη δέσμευση.
4: Δεν υπόσχομαι ότι οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν το αφορολογητό τους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβάλλουν.
0: Τέταρτη δέσμευση.
5: Πληστηριασμός δεν θα γίνει στην Ελλάδα.
0: Πέμπτη δέσμευση.
6: Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι ιδέες όπως το να κοπεί το ΕΚΑΣ είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης.
0: Έκτη δέσμευση.
7: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
0: Και έβδομη δέσμευση.
8: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
1: Όσο γίνανε αυτά που ήταν 7 δεσμεύσεις του 15, άλλο τόσο θα γίνουν και 7 δεσμεύσεις χθεσινές. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε καλάθια, μικρά, μεγάλα. Σας το υπογράφουμε. Όπως υπογράφαμε και τότε από το 14, ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, θα φέρει μνημόνια. Συγχυζόσασταν και τότε, βρίζατε και τότε, όπως και τώρα έχουν αρχίσει εδώ τα μηνύματα ότι θα πάμε πάνω από το κουκουέ. Μπράβο, και τότε είχε πάει πάνω από το κουκουέ. Και τι έγινε? Έφερε ένα μνημόνιο. Τι είναι αυτό, καλό? Δηλαδή τα ποσοστά μου.

0: υπόλοιπα. Μια και είπαμε fans, και επειδή ήρθαν επί Αλέξη Τσίπρα, χτες λοιπόν εκεί ήταν διαπρίσιος κήρυκας κατά των fans.
1: Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών fans που λαιλατούν την ελληνική οικονομία.
0: Πολύ καλά τα είπε. Κατά των fans. Την επόμενη φορά θα διώξει. Αυτός τα έφερε, αυτός θα τα διώξει. Δικά του είναι, ό,τι θέλει τα κάνει. Κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό. Όποιος τα έφερε έχει το δικαίωμα να τα διώξει. Χειροκροτούσαν από κάτω ο κόσμος. Καλά, ο Τσίπρας κάνει δουλειά. Οι άλλοι που χειροκροτούσαν εκεί στα fans και όλα αυτά όταν τα ακούγανε, πέρασε από το νου τους ότι εμείς τα φέραμε. Εμείς που τώρα χειροκροτάμε με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την υποστήριξή μας, φέραμε σε έναν αριστερό ηγέτη. Φέραμε τα fans και γίνονται οι πληστηριασμοί σε ένα άλλο πλαίσιο πια, πολύ πιο μοντέρνο, πιο επιτακτικό, για να σώσουμε τις τράπεζες που είναι κερδοφόρες, κερδοσκοπούν, τις οποίες επίσης σε μια άλλη δέσμευση ή χτες ή στο μέλλον θα τις κατηγορήσει και θα πει διάφορο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όσο κυβέρνησε τις ευνόησε, όσο κανένας άλλος. Όχι, μάλλον σε αυτό ευνοούν όλοι τις τράπεζες, γιατί είναι ιερό και όσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το όνομα, εμείς μέχρι στιγμής κινούμαστε και λέμε ότι το ΕΛΑΣ, το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, η συμπαράταξη, έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία. ΕΛΑΣ, δεν λέγεται και η αστυνομία. Οπότε, ΕΛΑΣ το ένα, ΕΛΑΣ το άλλο. Τηλεφωνική γραμμή για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι το 100.
2: Έχετε καλέσει την ελληνική αστυνομία. Έχετε καλέσει την ΕΛΑΣ. Για ληστείες, πατήστε 1. Για δολοφονίες, πατήστε 2. Για εκβιασμούς, πατήστε 3. Για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, πατήστε 4. ΕΛΑΣ. Ελληνική αστυνομία και ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 24 ώρες δίπλα στον πολίτη.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να νιώθεις ένα κόμμα, να νιώθεις και την ελληνική αστυνομία και το κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να είναι δίπλα στον πολίτη. Παίρνοντας το 100 λοιπόν, έχει επιλογές ο τηλεφωνητής. Όποιος θέλει πατάει το 4 να μάθει το πρόγραμμα, θα κρατήσει και πολύ. Εκτός αν σας έχουν κλέψει, πατήστε το 1 που είναι ληστεία, δεν ξέρω, εκβιασμού στο 2 και τι άλλο ήταν το 3, δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Το 4 θα πάρουμε όλοι να πατήσουμε, στο 100, 100 άμεση δράση. Και αμέσως μαθαίνετε τι ακριβώς έχει συμβεί στην λαμπρή χθεσινή τελετή, που το πιο ωραίο από όλο ήταν το φόντο. Είχα φροντίσει οι αρχαίοι γι' αυτό και φωτισμένο από τους νεότερους, η Ακρόπολη. Στην αρχή ήταν οι δύο ηθοποιοί, ο Χιλάκης και η Τουμασάτου, αμήχανοι κι αυτοί. Κομπιάζανε, διαβάζανε για να βγει το αστείο, στριμόκολο, δεν έχει σημασία, παίρνουν από τον ηγέτη όλοι και πάει και προς τα κάτω, προς τους συνεργάτες και προς όλους. Εκεί λοιπόν οι δύο ηθοποιοί μας είπαν.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
4: Άρχισε, αλλά ήρθε.
3: Στον πρόεδρο αυτά. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας, για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε, όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
5: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια, αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας τα σοφά λόγια και καλά έκανε. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά. Δημόσια, μαζικά. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά.
0: Και έγινε ολόσωστα η δουλειά. Μπράβο στην κυρία Τουμασάτου, το περιγράφει πολύ ωραία. Άξιζε ο κόπος, η αναμονή για όλα αυτά, το θαυμάσαμε, ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και στο περιεχόμενο το πολιτικό, αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά και στο πακετάρισμα. Καθόλου αμηχανία. Του είχαν βάλει τις οθόνες κάτω, κοιτούσε κάτω να μην σκοντάψει. Καμία επικοινωνία με τον κόσμο, είχε μια αγωνία. Συνήθως ψηλά τα βάζουν αυτά. Εδώ διάλεξαν κάτι διαφορετικό. Οι πολλοί επικοινωνιολόγοι σήμερα στα social media αναλύουν τι ακριβώς δεν συνέβη, τι πήγε λάθος. Και έχω εδώ και έναν ακροατή που έλεγα εγώ αυτά πριν τα ΕΚΑΣ και τα ΦΑΝΣ και όλα τα υπόλοιπα και μου λέει τα έκανε εν μέσω μνημονίων. Ναι, αλλά ψηφίστηκε για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Τι λογική έχει όλο αυτό? Βλέπω τα κριτήρια είναι λίγο λάστιχο και ξεχυλωμένο λάστιχο. Δεχόμαστε τα πάντα, μα επελέγει, ψηφίστηκε ο Αλέξης.

0: Τσίπρας για να μην έχουμε μνημόνιο. Έφερε μνημόνιο, γιατί ξέραμε ότι μέσα στο μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνήσει και τόσο άνετα. Πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μνημόνιο, αλλά εκεί ήταν πιο αυστηρά τα πλαίσια. Τελικά δέχτηκε, εφάρμοσε, έφερε και δικό του μνημόνιο. Δεν λέω αν ήταν χειρότερο ή καλύτερο από το προηγούμενο. Διατήρησε τα δύο προηγούμενα, όλοι οι νόμοι διατάξεις, και βεβαίως έκανε αυτά που ήθελε το μνημόνιο. Τώρα πιστεύετε όλοι εσείς ότι δεν θα κινηθεί έτσι και θα κάνει αυτά τα 7 που είπε χτες. Και αν έρθει κάτι, ένας άλλος παράγοντας αύριο μεθαύριο, με την ίδια ευκολία θα καταπιείτε όλα αυτά που λέτε τώρα. Γιατί εσείς που λέγατε κατά του μνημονίου, με την ίδια ευκολία φωνάζατε και βρίζατε όλους εμάς που λέγαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι θα το κάνει όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι εσείς μετά καταπιήκατε το μνημόνιο, δικαιολογούσατε το μνημόνιο και μέσω αυτών το κόψιμο των συντάξεων, τα φαντς, τα καζίνο που γέμισε η Ελλάδα, την εθελοντική εισφορά στους εφοπλιστές και ένα σωρό άλλα τα οποία τα δεχτήκατε μια χαρά, γιατί ακριβώς ήταν αριστερή κυβέρνηση. Και αυτές οι βρωμοδουλειές μόνο αριστερές κυβερνήσεις τις κάνουν, με πάντα πρόθυμους αριστερούς σε εισαγωγικά πολίτες να καταπιούν οτιδήποτε δεν μπορούσαν να το καταπιούν με τους άλλους. Όλο αυτό σας φαίνεται normal και θέλετε εμείς όλοι οι υπόλοιποι να σας αντιμετωπίσουμε ως λογικούς, σκεπτόμενους ανθρώπους? Αυτό είναι σκέψη? Αυτό είναι δομημένος, συγκροτημένος τρόπος ανάλυσης που μπορεί να έχει ένας νοήμων άνθρωπος? Διαλέγετε και παίρνετε. Μέχρι να σκεφτείτε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, το βίντεο που έδειξε χτες η εκδήλωση.
1: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της προσπάθειας.
2: Όποιον πάρει ο χάρος.
1: Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια.
3: Αγκαρία κάνω, ποινή νεκτίο.
1: Του μόχθου.
4: Είμαστε σκληρά καρύδια.
1: Της γνώσης.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
1: Της δημιουργίας.
6: Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω.
1: Της ελπίδας.
7: Κλάφτα χαράλαμπε.
1: Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα της θάλασσας.
8: Πνιγόμαστε, βυθιζόμαστε.
1: Του φωτός.
9: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
1: Του ουρανού και της γης.
10: Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.
1: Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα.
11: Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη.
1: Και κοιτά ξανά μακριά.
11: Το Μαλιμπού.
1: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
7: Κλάφτα χαράλαμπε.
1: Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα.
12: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
0: Αυτό το τελευταίο είναι από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ελλάς, η Ελλάς, ανάλογα. Διαλέγετε και παίρνετε, θα τα βρούμε αυτά στην πορεία, θα τριφτεί με τον κόσμο, με τη ζωή. Τσίπρας θα το λέμε, κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Τσίπρας χτες, όπως το έχει κάνει και παλιότερα, μίλησε στην ομιλία του μάλλον, έβαλε και ανθρώπινες στιγμές που είχε ο ίδιος, επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί ένας ηγέτης μπορεί να στέκεται πολύ ψηλά, να έχει άποψη συνολική, να χαράσει στρατηγική, να είναι παραπάνω από το μέσο νου. Το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά όμως μιλάει με απλούς ανθρώπους.
13: Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες, προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη.

0: με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό.
1: Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη.
0: Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του.
1: Μπήκαν μωρέ, μπήκαν τα γυρδιά στο μαντερί.
0: Αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει. Γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό.
1: Ροβολάτα, ροβολάτα, τα γύρια και τα πρόβατα.
0: Θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά

0: Ωραία, τέλειωσε το άσμα. Μιλούσε με τους ανθρώπους, του δόθηκε ευκαιρία, όπως είπε ο ίδιος, λόγω της παρουσίασης του βιβλίου και της περιοδίας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό με τα ονόματα το έχει χρησιμοποιήσει και παλιά.
1: Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Γαμηθείτε γιατί χανόμαστε. Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε. Yes.

0: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
2: Εδώ η του Μασάτου με το Instagram story και Insta story προφανώς θέλει να πει. Και ο Χιλάκης και τα ονόματα τα παλιά τότε στον συνασπισμό της αριστεράς. Βλέπω σύγχυση εδώ στους ακροατές, κάποιους ακροατές, οκ, κατανοητό. Το όνομα είναι Ελλάς, παραπέμπει σε πάρα πολλά πράγματα. Το ένα είναι η ελληνική αστυνομία που ασχοληθήκαμε και το άλλο είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο στρατός του ΕΑΜ. Τη δεκαετία του 40 με αρχηγού Σαμαρνιώτη, του Σαράφη και τον Άρη που λέει και το γνωστό παλιό τραγούδι, καμία σχέση όπου κατούρισαν οι τότε αντάρτες, φύτρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς και για να το κάνουμε έτσι πιο αλμυρό όλο αυτό, πιο λύσα όπως λέμε, θα μπορούσε να ονομαζόταν και Τσογλάνια το κόμμα. Η ακροστοιχίδα πολλά μπορεί να συμπεριλάβει. Αλλά επειδή δεν είμαι πρόχειρος τώρα, το δεχόμαστε ως έχει. Τσογλάνια και βάλτε ο καθένας ό,τι ακριβώς θέλει. Για τους φίλους ακροατές που στέλνουν εδώ μηνύματα και λένε τα δικά τους για να τσιτωθούν ακόμη περισσότερο, για να γράψουν περισσότερα μηνύματα και η εκτόνωση είναι πολύ καλή διαδικασία. Με τον Αλέξη Τσίπρα πάντα την επιτυχάνουμε και αυτό βοηθάει αρκετά. Η στιγμή που άρχισε σιγά σιγά πριν δούμε το όνομα να φορτώνει την ατμόσφαιρα σε κάθε νοήμον άνθρωπο αυτού του τόπου ήταν η εξής.
3: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη.
4: Ελάτε καλετρώμε!
3: Γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες.
5: Πήρε για αντάλλαγμα μια μεζονέτα στη Φολέγανδρο.
3: Και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου.
5: Τι γλυκούλια! Πρώτη φορά βλέπω.
3: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
6: Γεια μέσα δηλαδή!
7: Κουράγιο, μάνα κουράγιο!
2: Αυτά σίγουρα τα έχει γράψει ο Μαρατζίδης. Δεν εξηγείται αλλιώς, που έχει και συνάφεια με το χώρο και ασχολείται συνεχώς και πεισματικά με το τι έκανε το ΕΑΜ, με το πόσο κακό ήταν το ΕΑΜ. Είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Το Τσογλάνια μπορεί να τονιστεί και αλλιώς, να είναι Τσογλανιά. Είναι η Τσογλανιά, η πράξη δηλαδή. Οπότε διαλέγει ο καθένας, παίρνει και μπορεί να κουμπώσει όπως ο ίδιος το βλέπει. Και επειδή χτες είχαμε ένα Ελλάς σε αυτό το τόπο, να θυμηθούμε πώς φτιάχθηκε ο άλλος ο Ελλάς. Δεν συγκρίνεται, το ξαναείπαμε και πριν. Όμως επειδή Ελλάς θα μείνει τώρα σαν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό είναι ντροπή για αυτό τον τόπο, μια τόσο ένδοξη σελίδα να καταντήσει, καταλήξει να συνδυάζεται με τον Αλέξη Τσίπρα, που καμία απολύτως σχέση δεν έχει με όλο αυτό το κόνσεπτ, να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε ο άλλος Ελλάς.
8: Στις 2 Φεβρουαρίου 1942 γίνεται στην Αθήνα η ιδρυτική σύσκεψη για τη δημιουργία ανταρτικού στρατού του ΕΑΜ. Η αρχική άποψη είναι να ονομαστεί Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, ΕΛΣ.
9: Ρώσαμε ένα ραντεβού με μια κατακλυσμένη βροχή στις 2 του Φλεβάρι. Τη μέρα της Παπαντής που πήγαμε, μου είχε, είσαμε την ψυχή που λέγει στο ραντεβού μας. Πήγαμε εκεί πέρα και αρχίσαμε τη συζήτηση για αυτό. Ο Χατζής, επειδή είχε δουλειά, έφυγε. Είχε επαφές με τους πολιτικούς και δεν μπορούσε να χαλάσει το ραντεβού του. Έφυγε, έμεινα μια άλλη τρεις. Συζήτηση σε συζήτηση, ο Κοτσάκης εκείνος πρότεινε να βάλουμε το Α, το Απελευθερωτικό Στρατός. Και έτσι από Ελς έγινε Ελλάς.
2: Ναι, η διήγηση του Πολύδωρου Δανιηλίδη μας περιγράφει πώς ακριβώς ονομάστηκε από Ελς, Ελληνικός Λαϊκός Στρατός, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Κάθε γράμμα, κάθε λέξη είχε τότε σημασία. Δεν κοροϊδεύε κανείς κανέναν, δεν είχε κανείς τέτοια απολύτως πρόθεση. Τη σεβάστηκαν για δεκαετίες, ακόμη και δεξί. όλες αυτές τις έννοιες, όλα αυτά τα όσα συνέβησαν εκείνη τη δεκαετία, μέχρι που ήρθε η πρώτη φορά αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής με τις καταθέσεις Στεφανιώτη Γκεσαριανή, με αυτό που έκανε χτες και με ένα σωρό άλλες παρομοιώσεις, με την επίκληση του Άρη Βελουχιώτη και διάφορα τέτοια που ναι, μπορεί ο καθένας να τα επικαλείται όλα αυτά, δεν ανήκουν σε κάποιον, είναι δημιουργήματα και ιδιοκτησία όλου του ελληνικού λαού. Όταν όμως τα επικαλείς αυτά για να κάνεις το ακριβώς αντίθετο και να στραφείς κατά του λαού με αυτά τα σύμβολα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουν και από την χθεσινή παροδία, δεν μπορεί με τίποτα όλα αυτά να βρωμίσουν.

0: Έτσι λοιπόν. Αυτός ο κανονικός Ελλάς, ένας Ελλάς πέρασε από εδώ. Ακόμη και η αστυνομία αυτό έκλεψε, θα μπορούσε να το πει αλλιώς. Αλλά όλοι έχουν στόχο αυτά που συνέβησαν τότε. Προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και κυρίως να βυσοδομήσουν, να βρωμήσουν, να καπηλευτούν, να εκμεταλλευτούν ό,τι μπορούν από όλα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 27. 27 Μαΐου του 1963. Πέθανε στο νοσοκομείο χτυπημένος 5 μέρες πριν με τον γκλοπ του υποκόσμου ο Γρηγόρης Λαμπράκης στη Θεσσαλονίκη αυτό και στην Αθήνα 27 Μαΐου του 1963 γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τρούμαν στην γνωστή οδό, το γνωστό άγαλμα. Δύο Ελλάδες ή δύο, μάλλον δύο πλευρές της ίδιας Ελλάδας. Ο Λαμπράκης που ξεψυχά πάνω, ύστερα από το χτύπημα του υποκόσμου, του παρακράτους και των Αμερικανών, όλα αυτά σχεδιασμένα. Τα έργα των δοσιλόγων δηλαδή, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας, των συνεργατών και απογόνων των Ναζί, γιατί αυτό ήταν αυτή η πράξη δολοφονίας. Τα έργα των δεξιών και κεντρών κυβερνήσεων από τον Εμφύλιο και μετά. Δουλάκια όλοι του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού πρέσβη, υποτακτική, υποχείρια του παλατιού και των σκοτεινών μηχανισμών, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε. Και από την άλλη, ο αγωνιζόμενος λαός στο πρόσωπο του Λαμπράκη που πέθαινε, συμβολίζοντας τις διώξεις που υφίστατο τότε, με άλλες μορφές τώρα, ο λαός. Και στην Αθήνα, εδώ, στο γνωστό σημείο του Τρούμαν, η ίδια εξουσία, τα ίδια αυτά δουλάκια, οι ίδιοι υποταγμένοι πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων να χειροκροτούν το άγαλμα του Μακελάρη Τρούμαν, αυτού που έδωσε το OK για την ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας, είχα αυτή την απορία, δεν ζούσε τότε ο Τσίπρας να μας πει πόσο διαβολικά καλός θα είναι ο Τρούμαν, όπως έχει πει για τον Τραμπ, ή να πάρει μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και το άγαλμα του Τρούμαν και να στρίψει στο Σύνταγμα δεξιά, όπως το είχε κάνει πρόσφατα. Κάποιες σκέψεις για την ημέρα και πάντα θυμόμαστε τον πραγματικό Ελλάς και τους πραγματικούς ηγέτες του.
1: Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν, ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας, η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθρος μας, ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας. Στέφανος Αράφης, Άρης Βελουχιώτης.

0: Να προσπαθούμε να κρατάμε και να θυμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό στη σύγχρονη εποχή, όχι τώρα με αφορμή το Τζίπρα, την παροδία τη χθεσινή, την καπήλευση, την εκμετάλλευση και όλα αυτά που ζούμε, την ανέδεια και την ύβρη τελικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να μην χάνονται οι ουσίες, να μην χάνεται η πραγματική διάσταση των πραγμάτων, των ιστορικών αξιών, των ιστορικών γεγονότων. Έρχονται όλα και μπαίνουν σε ένα μίξερ και βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, με τις χορηγίες βεβαίως επιχειρηματιών, των ολιγαρχών αυτού του τόπου, γιατί όλο αυτό που έγινε χτες είχε χορηγούς δύο βασικούς ολιγάρχες της χώρας, γιατί αυτοί τον μπουσάρουνε τον Αλέξη Τσίπρα, και από κάτω ο κόσμος νομίζει ότι θα έρθει και θα φέρει αυτά που πρέπει και που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φέρει. Οπότε, ως εξαγνισμό σε όλα τα προηγούμενα, γι' αυτό έπαιξε ο ύμνος του Ελλάς σε δύο μέρη. Θα πάμε να ακούσουμε τον λαό. Έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς έξω, αναμενόμενο. Τον λαό, και εδώ είμαστε.
1: Πολύ γεια σου, Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
2: λίγο. Έλα τώρα, σε την κρίνια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε. Και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά. Και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά. Και πρέπει να κάνω παράπονα, γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνει. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις.
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
2: Α.
4: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζει μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι να λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και να του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πώς το πηξίδα.
2: Πηξίδα.
6: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτόν και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
2: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
7: Τα σπάσανε.
2: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
8: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάρα από το πτώμα μου.
7: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσει λίγο χρόνο.
7: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
7: Ναι.
9: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ!
10: Α, στα κλάματα, κύριο Άμνο, συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε. Μόνο.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
7: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
12: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
7: ξεκινήσαμε αυτό το άγχος.
2: Ναι,
7: και...
2: σε βλέπω, γεια.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Stigma Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
17: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
18: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
19: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
20: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
21: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
22: 26 950 25 798.
23: Stigma Radio.
24: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
25: Αλέξη, γερά! Είσαι ο σωσίασμα!
0: Αυτό είναι έτσι, δεν το έχουμε φτιάξει. Είναι ένας εκεί, ένας φίλος μας μέσα στον κόσμο και καταγράφει, έχουμε και τέτοιους φίλους. Έχουμε φίλους δηλαδή τέτοιους. Καταγράφει τι γίνεται από κάτω και όταν φωνάζει ένας έτσι πιο παθιασμένος οπαδός του Τσίπρα ίσως ο Σωτήρας μας, γελάνε οι άλλοι με χάχανα. Και μου λένε καλό. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει υποθεί, αλλά και μπορεί να συνέπεσε και να λέγανε κάτι άλλο η διπλανή παρέα και να τέριαξε όλο αυτό. Το μοιραστήκαμε μαζί σας για να έχετε κι εσείς μια έτσι, εικόνα του κόσμου από κάτω και τι ακριβώς συνέβη. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε και γενικώς βλέπω και το διάλογο όσο μπορώ και χτες και σήμερα που γίνεται στα social media και στα κανονικά συστημικά κανάλια όπως λέμε. Αλλά βλέπω εδώ τα μηνύματα σας, πολλά από αυτά λένε φοβόμαστε εγώ και δεν ξέρω ίσως και κάποια κόμματα άλλα φοβούνται την έλευση του Αλέξη Τσίπρα. Ο μόνος που δεν φοβάται πάντως να ξέρετε είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει φάει τέτοιες φαλιάρες από το Μητσοτάκη ο Τσίπρας με 10, 18, 23 μονάδες. Έχει χάσει 3, 4, 5 φορές πόσες εκλογές είχαν γίνει τότε. Νομίζω σαμπάνιες πρέπει να άνοιγε και στη χθεσινή εκδήλωση και είμαι σίγουρος, γι' αυτό έχουν αποσυρθεί τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν δώσει χώρο στην επικοινωνία αυτό το δήμερο στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του, γιατί είναι με popcorn μπουκωμένοι και βλέπουν και παρακολουθούν. Δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς. Σε ό,τι μας αφορά εδώ ως εκπομπή, εμείς θέλουμε να γίνει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, όπως θέλαμε και το 2015 να γίνει πρωθυπουργός και στηρίζουμε φανατικά, το λέμε με κάθε τρόπο, με κάθε αφορμή και δεν φοβόμαστε καθόλου, γιατί αυτά που πιστεύουμε, γιατί πέρα από εκπομπή, δημοσιογραφίες, αντικειμενικότητες και άλλα τέτοια ωραία, έχουμε και πιστεύω ιδεολογικά, πολιτικά, κομματικά, ψηφίζουμε και παθιαζόμαστε κι εμείς. δεν κινδυνεύουμε καθόλου. Δεν φοβόμαστε καθόλου από τον όποιον Τσίπρα που θα έρθει, θα καβαλήσει το κύμα το λαϊκό και τις ανάγκες της δεδομένης στιγμής και θα βυσοδομήσει πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, θα το κάνει και τώρα. Δεν οροδεί προουδενός, όπως λέμε. Είναι από τους πιο αδίστακτους πολιτικούς, σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο η πολιτική δηλαδή, που είναι τέτοια που μπορεί να κάνει τα πάντα και από εδώ και από εκεί, να κόβει συντάξεις και να έχει εθελοντική σφορά στους εφοπλιστές, γιατί αυτό έγινε. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Όχι επειδή το είπε ο Γιούγκερ, επειδή το ξέρουμε όλοι και έχει συμβεί. Από τα δύο διάλεξε τους συνταξιούχους να τους κόψει το ΕΚΑΣ. Αυτό για μένα είναι κατακόκκινο πανί. Για κάποιους είναι, δεν πειράζει τι να έκανε, πιέστηκε το παιδί. Άλλοι κόσμοι, τελείως άλλοι κόσμοι και άλλα κριτήρια. Και άλλη αντίληψη και άλλος σεβασμός και αυτοσεβασμός. Οπότε, φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε πάρα πολλά, είπαμε πάρα πολλά έτσι και αλλιώς. Θα συνεχίσουμε και αύριο μαζί με τον άλλον και τις επόμενες μέρες. Ο Τσίπρας είναι ο αγαπημένος μας. Βλέπω και δικό σας, οπότε έτσι θα πάμε. Λαός τώρα, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
2: Okay.
10: Ο θεριστής έρχεται.
1: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
2: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό, ναι.
2: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
10: Σουλουμπούκοντα!
1: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δουλέψει πολύ ρε και έχει δύο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Πόσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
2: Όχι.
1: Πες του ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μήνυμα συμβουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
2: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδά.
1: Εγώ είπα κάτι.
2: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
5: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
2: Καλά.
5: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
2: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
5: Καλέ, το συνηθίσαμε.
2: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
5: Περιμένουμε και το 2-15 να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει Κίμηνο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
2: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
5: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάρι, με μαλλιά.
2: Απαπα, σταμάτω, ανακατεύτηκα.
3: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ έχουν καταπληκτικές. Θα σε στείλω πραγματικά.
5: Να το πούμε λοιπόν αυτού του μαλάκα ότι κοβέσει, κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
3: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ωραία, τι πάθαμε!
5: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας, ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να τη ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
1: 6 εφτάρια και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
3: Ένας ξεκλειδώσει.
8: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 εφτάρια και ένα 6.
1: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
2: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
5: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
26: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
27: Αγουστάρο!
5: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
2: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
5: Για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
5: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.

0: Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: στίγμα.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
9: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. Why do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950 25-798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Sherlock Holmes, ο φανταστικός χαρακτήρας που έχουν υποδηθεί ως τώρα περισσότεροι ηθοποιοί από κάθε άλλον, φανταστικό ή πραγματικό ήρωα, στο θέατρο και την τηλεόραση. Ενώ η φήμη του ξεπέρασε προπολού τη φήμη του δημιουργού του. Είναι 5 και 5 και ακούτε την εκπομπή «Σε ένα βιβλίο», στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη.
1: Το ξέρετε, το
0: εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βόρειο Αμερική το 1949 με το όνομα «The Great

Οι ρίζες της αστυνομικής λογοτεχνίας βρίσκονται στα διηγήματα του Αμερικανού ποιητή και πεζογράφου Edgar Allan Poe και συγκεκριμένα σε 3 διηγήματα με βασικό ήρωα τον εκεντρικό Auguste Dupin. Στην πρώτη του ιστορία, ο Conan Doyle βάζει τον Watson να συγκρίνει τον Holmes με τον Dupin. Αλλά ο Holmes εξανίσταται, γιατί θεωρεί το συγκεκριμένο μυθιστορηματικό ήρωα μια όχι και τόσο σπουδαία μορφή. Ο Doyle ξεκίνησε να γράφει μυθιστορήματα και διηγήματα με τον Sherlock Holmes το 1887 και σταμάτησε 40 χρόνια αργότερα, το 1927, 3 χρόνια πριν από το θάνατό του. Πολλοί προσπάθησαν και ακόμη προσπαθούν να γράψουν νέες ιστορίες με τον Sherlock Holmes. Μάλιστα, ένας από αυτούς ήταν και ο γιος του Conan Doyle, ο Adrian. Οι ιστορίες του Sherlock Holmes, 60 τον αριθμό, αποτελούνται από 4 μυθιστορήματα και 56 διηγήματα σε 5 διαφορετικές συλλογές. Οι περιπέτειες του Sherlock Holmes, οι αναμνήσεις του Sherlock Holmes, η επιστροφή του Sherlock Holmes, η τελευταία υπόκληση, το σημειωματάριο του Sherlock Holmes. Οι δύο πρώτες συλλογές, αλλά και η τελευταία, περιέχουν από 12 διηγήματα, ενώ η επιστροφή του Sherlock Holmes αποτελείται από 13 και τέλος η τελευταία υπόκληση από μόλις 9.

η τελευταία συλλογή, το σημειωματάριο, είναι η λιγότερο δημοφιλής. Σε όλα αυτά κάποιοι προσθέτουν δύο ακόμη διηγήματα, το υπαίθριο παζάρι του 1896 και το πώς ο Watson έμαθε το τρίκ του 1924. Δύο εξαιρετικά σύντομα διηγήματα που έχουν το χαρακτήρα παροδίας και γενικά δεν συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κανόνα των ιστοριών του Sherlock Holmes, παρά το γεγονός ότι τα έγραψε ο Ντόιλ. Σε αυτά, ο Watson παρουσιάζεται να μιμείται τις επαγωγικές μεθόδους του μεγάλου detective με κωμικά αποτελέσματα, ενώ στην άλλη ιστορία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πάντως, σε όλες τις ιστορίες η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο από την οπτική γωνία του Watson, ομοδιηγητική αφήγηση δηλαδή από αφηγηματολογική σκοπιά, εκτός από την ιστορία «Η χέτη του λιονταριού», όπου αφηγητής είναι ο ίδιος ο Holmes. Μια ομοδιηγητική και αυτοδιηγητική αφήγηση. Ενώ μονάχα στην κοιλάδα του φόβου η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο, ετεροδιηγητική αφήγηση από έναν αφηγητή που δεν συμμετέχει στα δρόμενα. Στα τρία πρώτα μυθιστορήματα και σε κάποια διηγήματα ο ήρωας αφηγείται στον Χόλμ και τον Γουάτσον την προσωπική του ιδιαίτερα φρικιαστική ιστορία, η οποία καταλαμβάνει ένα ικανό μέρος του έργου. Μια ανάδρομη, εγκυβωτισμένη αφήγηση, αν το δούμε από αφηγηματολογική σκοπιά. Υπάρχουν και κάμποσες υποθέσεις που γνωρίζουμε πως ανέλαβε ο Χόλμς, αλλά πάντως αναφέρονται και δεν τις διηγείται ο Γουάτσον. Η πρώτη ιστορία, το μυθιστόρημα «Σπουδή στο κόκκινο», δημοσιεύτηκε το 1887 στο περιοδικό The Strand Magazine και αμέσως ο φανταστικός χαρακτήρας Holmes με την πίπα, το καρό σακάκι και το μεγενθητικό του φακό, αν και τα χρησιμοποιεί λιγότερο αυτά τα αντικείμενα από ό,τι θα περίμενε κανείς, που κατοικεί στη διεύθυνση 221 β της Baker Street και εξιχνιάζει μυστηριώδη εγκλήματα στο ομιχλώδες, μουντό και μελαγχολικό Λονδίνο της Βικτοριανής εποχής, αγκαλιάστηκε θερμά από το αναγνωστικό κοινό. Η ευφυΐα, η έμφαση του στη λεπτομέρεια, καθώς και ο εκεντρικός και αντισυμβατικός του χαρακτήρας, τον καθιέρωσαν ως μια από τις πιο κλασικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Όσο για το Watson, είναι ένας μεσήλικας στρατιωτικός γιατρός, εν αποστρατεία. Τραυματίστηκε στον πόλεμο του Αφγανιστάν την περίοδο της Βικτωριανής Αγγλίας και είναι πολύ καθώς πρέπει. Νυμφεύτηκε την ηρωίδα από την περιπέτεια «Το σημάδι των τεσσάρων», ωστόσο είναι πιθανό ότι αργότερα έμεινε χείρος. Όπως φαίνεται από ένα σχόλιο που κάνει ο ίδιος στην περιπέτεια του άδειου σπιτιού. Όσο για την ιδιορυθμία του Χόλμς, αυτή φαίνεται στο γεγονός ότι διαθέτει αναμφισβήτητα εξειδικευμένες γνώσεις και την ίδια στιγμή αγνοεί στοιχειώδη πράγματα, όπως το ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Μάλιστα, όταν ο Ουάτσον ενημερώνει το Χόλμς σχετικά με τον ηλιοκεντρισμό στην πρώτη ιστορία, ο Χόλμς του λέει πως θα προσπαθήσει να το ξεχάσει. Ο λόγος είναι πως κατά την άποψή του το ανθρώπινο μυαλό είναι μια σοφίτα που κάθε άνθρωπος οφείλει να διατηρεί εκεί μέσα, μονάχα ό,τι θα του είναι απαραίτητο στη δουλειά του. Κάθε τι άλλο είναι περιττό. Ο Χόλμς δεν ερωτεύτηκε ποτέ. Και όχι απλώς δεν ερωτεύτηκε, αλλά και δεν έπαψε να λέει ότι δεν θα ήθελε να ερωτευτεί, καθότι ένα τέτοιο πάθος θα θόλωνε σημαντικά την κρίση του, με τον ίδιο τρόπο που ένα ράγισμα θα έφθυρε τους γυαλινούς δοκιμαστικούς σωλήνες που διεξάγει τα χημικά του πειράματα.

Στις πρώτες ιστορίες του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Χόλμς παρουσιάζεται ως μορφινομανής και κοκαϊνομανής. Αυτό εξοργίζει το φίλο του, τον Δόκτωρα Γουάτσον. Στις επόμενες όμως ιστορίες πληροφορούμαστε από τον γιατρό ότι ο Χόλμς, χάρη στις παρενέσεις του, κατόρθωσε να σταματήσει αυτή τη βλαβερή συνήθεια που την είχε υιοθετήσει ως τεχνικό διαγερτικό σε φάσεις της ζωής του που δεν είχε κάποιο ένιγμα για να απασχολήσει το μυαλό του. Είναι ικανός πυγμάχος, πράγμα που αναφέρεται τόσο στο μυθιστόρημα «Το σημάδι των τεσσάρων» όσο και στην περιπέτεια της μοναχικής ποδηλάτισσας, όπου συγκρούεται με κάποιον σε ένα μπαρ και καταφέρνει να τον κατατροπώσει. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία των ιστοριών του Χόλμς είναι ότι όταν ο τελευταίος λέει ή πράττει κάτι φαινομενικά εντελώς παράλογο, αυτό πρόκειται τελικά να φωτίσει πλήρως την υπόθεση, οδηγώντας την εξιχνίασή της. Now saying that cigarettes are recommended and women belong in the kitchen. You go to church on a Sunday, wake up on Monday. You go to work and I'd stay home and sing and do fun things. I might get a little slap slap, but you wouldn't hit me on Snapchat. Don't fucking text me at 2 a.m. saying where you at, at boy, fuck you. You didn't write me letters when you went away. You'd make me feel. Δείγμα των κινδύνων στους οποίους συχνά υποβάλλει ο Χόλμς τον εαυτό του προκειμένου να λύσει ένα μυστήριο παρουσιάζεται στο διήγημα «Το πόδι του διαβόλου», όπου ο ίδιος και ο Γουάτσον δοκιμάζουν ένα ιδιαίτερα τοξικό εισπνεώμενο δηλητήριο και βιώνουν από πρώτο χέρι τις παρενέργειές του. Πράγμα που δείχνει πόσο σημαντικές θεωρεί ο Χόλμς τις εξειδικευμένες γνώσεις. Τα στοιχεία που είναι απαλήτως απαραίτητα σε έναν detective, λέει ο ίδιος στο μυθιστόρημα «Το σήμα των τεσσάρων», είναι τα εξής τρία: παρατήρηση, επαγωγική συλλογιστική και εξειδικευμένες γνώσεις. Κάποιες από τις γνώσεις που ο ίδιος ο Χόλμ διαθέτει και χρησιμοποιεί είναι η αναγνώριση της μάρκας σπούρων από το είδος της τάχτης που αφήνουν, των διαφορετικών ιχνών από ελαστικά στο χώμα, των ειδών των κρυπτογραφημάτων, των τύπων γραφικού χαρακτήρα. Ξέρει δηλαδή και κρυπτογραφία και γραφολογία ο κύριος Χόλμς, μάλιστα. Επίσης παρουσιάζεται ως συγγραφέας ειδικών μονογραφιών πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Παράλληλα διαθέτει και ορισμένες πρακτικές δεξιότητες. Είναι ειδικός στις μεταμφιέσεις και διαθέτει φυσικό χάρισμα στην υποκριτική. Γνωρίζει την πολεμική τέχνη μπαρτίτσου, είναι ερασιτέχνης πυγμάχος και ξυφομάχος, παίζει βιολί και διεξάγει χημικά πειράματα στο μικρό εργαστήριο του σπιτιού του.

0: Keep them safe from harm, all the written wrongs. Please keep the grenades safe from me. All in my veins.
1: Ο Ντόιλ μας δίνει ελάχιστα στοιχεία για την οικογένειά του. Μαθαίνουμε πως η γιαγιά του ήταν αδελφή του Γάλλου ζωγράφου Κλοντ Ζωζέφ Βερνέ 1714-1789, ενώ έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Μάικροφτ, που εμφανίζεται σε δύο μόλις ιστορίες, την περιπέτεια του Έλληνα διερμηνέα και την περιπέτεια των σχεδίων του Μπρους Πάρντιγκτον. Αυτός παρουσιάζεται εξυπνότερος ακόμη και από τον Σέρλοκ Χόλμς, ωστόσο έχει το μειονέκτημα ότι αδυνατεί να κυκλοφορήσει πέραν της ζώνης άνεσής του. Όσοι θυμούνται την ιστορία του Αμπρό

αλλά εκεί δεν φαίνεται άμεσα. Παράλληλα έχει και ορισμένους ανταγωνιστές που προέρχονται από το χώρο της αγγλικής αστυνομίας, της Scotland Yard. Όπως για παράδειγμα ο βραδίνους επιθεωρητής Gregson και ο επιρμένος επιθεωρητής Lestrade, οι οποίοι ζητούν τη γνώμη του Holmes όταν μια υπόθεση αποδεικνύεται δυσεπίλητη.

το μοτίβο στάθηκε καθοριστικό όχι μόνο για την Άγκαθα Κρίστη, της οποίας ο ήρωας, ο ιδιοφυής Βέλγος Χερκίλ Πουαρό, ένας gentleman detective όπως και ο Χόλμς, προσφέρει συχνά τις συμβουλές του στον αστυνομικό επιθεωρητή Τζαπ, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Elementary, που ο πρωταγωνιστής Sherlock Holmes, ένας νέος και ιδιόρυθμος νεαρός που έχει μόλις απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, γνωρίζει τη Watson.

Στο Elementary λοιπόν, ο πρωταγωνιστής Sherlock Holmes, ένας νέος και ιδιόρυθμος νεαρός που έχει μόλις απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, γνωρίζει τη Watson και μαζί αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν σύγχρονα μυστηριώδη εγκλήματα, προσφέροντας τις συμβουλές τους στον αστυνομικό επιθεωρητή Gregson. Βέβαια, ακόμη και ο Holmes δεν είναι εντελώς ανίκητος, όπως ο ίδιος παραδέχεται πρόθυμα στο μυθίγημα «Πέντε κουκούτσια πορτοκαλιού». Νικήθηκε τουλάχιστον 4 φορές, 3 φορές από άντρες και 1 από γυναίκα, την εκπληκτική Irene Adler στο διήγημα «Ένα σκάνδαλο στη Βοημία». Επιπλέον υπάρχει μια ιστορία όπου ο Sherlock παρουσιάζει μια θεωρία η οποία διαψεύδεται παταγωδώς στην πράξη. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου λαμβάνει χώρα μια σειρά γεγονότων που φαινομενικά παρουσιάζονται ως υπερφυσικά. Ωστόσο, ο Holmes με τη λογική και τις γνώσεις του αποκαλύπτει την αιτία τους. Ιστορίες όπου τελικά αποκαλύφθηκε πως δεν υπήρχε καν έγκλημα, όπως την ιστορία «Η Χέτη του Λιονταριού», και όλα αποδεικνύονται μια μεγάλη παρεξήγηση. Αντίστοιχη έκπληξη προκύπτει όταν ο Holmes επιχειρεί να στήσει παγίδα σε κάποιον εγκληματία. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περιπέτεια του ετοιμοθάνατου detective, που αποτελεί μια από τις πρώτες ιστορίες που παρουσιάζουν τη χρήση βιολογικών όπλων. Βακτήρια που διασπείρουν τον πυρετό ταπανούλι. Ένας όρος που είναι πιθανά αναφορά του γιατρού Doyle στη νέο σήμερα υπαρκτή ασθένεια μελιοείδωση που είχε μόλις κάνει την εμφάνισή της στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Doyle προσπάθησε να σκοτώσει τον Holmes όταν τον έβαλε να πέφτει μαζί με το θανάσιμο εχθρό του, τον καθηγητή Moriarty στους καταράκτες του Reichenbach στην Ελβετία, στο διήγημα «Το τελευταίο πρόβλημα».

περιπέτεια του άδειου σπιτιού, συναντώντας ξανά το φίλο του δόκτορα Γουάτσον, τον οποίο και ενημερώνει για τις εξερευνήσεις και τα ταξίδια του στη Φλωρεντία, το Θιβέτ, όπου είχε συναντήσει το Δαλάη Λάμα αυτοπροσώπως, παρακαλώ, τη Μέκα, το Χαρτούμ και τη Γαλλία. Τελικά, περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Χόλμς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και κατέφυγε στην εξοχή για να αφοσιωθεί στη μελισσοκομεία και την ανάγνωση των βιβλίων του. Ο Γουάτσον μας πληροφορεί ότι είναι γενικά καλά στην υγεία του, αν και υποφέρει από ρευματισμούς. Η τελευταία υπόθεση που ανέλαβε ο Σέρλοκ Χόλμς, όπως περιγράφεται στην τελευταία υπόκληση, ένα διήγημα του 1917, διαδραματίζεται στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση έπειτα από απέτηση του Άγγλου Πρωθυπουργού, και παρουσιάζει τον εξιντάρη πια Χόλμς να αναλαμβάνει δράση αντικατασκοπίας μαζί με τον Γουάτσον. Φυσικά, ύστερα από αυτό εμφανίστηκε η συλλογή διαγημάτων «Το σημειωματάριο» του Σέρλοκ Χόλμς. Ωστόσο, αυτά διαδραματίζονται την εποχή που ο Χόλμς είναι ακόμη ιδιωτικός detective εν ενεργεία. Παρεπιπτόντως, η σχεδόν πασίγνωστη έκφραση «στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γουάτσον», δεν εμφανίζεται σε καμιά από τις ιστορίες. Οι φράσεις «στοιχειώδες» και «αγαπητέ μου Γουάτσον» λέγονται πολλές φορές, αλλά δεν λέγονται ποτέ ταυτόχρονα. Πρέπει να σημειωθεί ότι την προσωπικότητα του Σέρλοκ Χόλμς ο Ντόιλ την εμπνεύστηκε από μια υπαρκτή προσωπικότητα, τον καθηγητή του στην ιατρική σχολή, δόκτορα Τζότζεφ Μπέλ, ο οποίος διέθετε το χάρισμα της παρατηρητικότητας και ειδικές γνώσεις με τις οποίες κατέπλυσε συχνά τους ασθενείς του. Ο Μπέλ υπήρξε αναντήρητα αξιόλογος στην εποχή του, αφού στην περίπτωση του Τζακ του Αντεροβγάλτη του ζητήθηκε να αναλύσει το γραφικό χαρακτήρα των επιστολών του, μια γνώση που ο Χόλμς παρουσιάζεται στα βιβλία να διαθέτει. Είναι αξιοσημείωτο ότι και ο ίδιος ο Ντόι εξιχνίασε στη ζωή του τουλάχιστον 2 αληθινές ιστορίες μυστηρίου. Αυτά είναι μερικά μονάχα από όσα μπορεί να πει κανείς για τον ιδιοφυή Σέρλοκ Χόλμς, το μεγαλύτερο detective στην παγκόσμια λογοτεχνία.

Ο Χόλμς φόρεσε κυνηγητικό καπέλο μόνο σε μία ιστορία. Το καπέλο αυτό λανθασμένα υιοθετήθηκε από τις σειρές της τηλεόρασης, όπως και η γνωστή καμπαρντίνα. Είναι ψηλός, λίγο πάνω από 1,80 και αδύνατος. Έχει γκρίζα επιβλητικά μάτια και γερακίσια μύτη. Τα χέρια του είναι σημαδεμένα από τα πειράματα που κάνει. Τα δάχτυλά του είναι λεπτά και νευρώδη. Ντύνεται πάντα προσεκτικά και είναι περιποιημένος. Φοράει συνήθως tweed κουστούμι, καφέ παντελόνι και αρκετές φορές ημίψιλο καπέλο. Όταν βέβαια είναι στην οδό Μπέικερ, συνήθως φοράει τη ρόμπα του. Μάλλον μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε το 1854. Αυτό πηγάζει από το μυθιστόρημα με τίτλο «The New Annotated Sherlock Holmes», όπου στην ιστορία «His Last Bow», που διαδραματίζεται τον Αύγουστο του 1914, ο Χόλμς περιγράφεται έως 60 ετών.

γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για την πολιτική, ξέρει όμως άπειρα πράγματα για τη βοτανολογία. Ξεχωρίζει τα δηλητήρια και δεν έχει γνώσεις κυπουρικής, ενώ γνωρίζει

0: we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23348.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
6: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Συνέβη Βιβλίο και σήμερα μιλάμε για τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα με τον Sherlock Holmes ως ήρωα. Πρώτο από αυτά, η σπουδή στο κόκκινο, A Study in Scarlet, που γράφτηκε το 1886 και δημοσιεύτηκε το 1887, καθιερώνοντας το δίδυμο Sherlock Holmes και Dr. Watson, τους δύο πιο διάσημους χαρακτήρες της λαϊκής φαντασίας. Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από μια ομιλία που έδωσε ο Holmes στο φίλο του, τον Dr. Watson, για τη φύση της δουλειάς του. Εκεί περιγράφει την έρευνα για την δολοφονία ως σπουδή στο κόκκινο. Υπάρχει το κόκκινο νήμα του φόνου ανάμεσα στο άχρωμο κουβάρι της ζωής και το καθήκον μας δεν είναι άλλο από το να το ξεμπλέξουμε, να το απομονώσουμε και να φέρουμε στο φως και το παραμικρό εκατοστό του.

Το πρώτο βιβλίο για τον Sherlock Holmes δεν έγινε διάσημο. Παρ' όλα αυτά, το 1890 ακολούθησε το μυθιστόρημα «Το σήμα των τεσσάρων», μιας ιστορίας που εκτυλίσσεται το 1888 και έχει περίπλοκη υπόθεση. Μια υπόθεση που περιλαμβάνει την υπηρεσία στην Ινδία, την εξέγερση στην Ινδία το 1857, ένα κλεμμένο θησαυρό, μια μυστική συμφωνία μεταξύ τεσσάρων καταδίκων και δύο διεφθαρμένους φρουρούς φυλακής. Στο έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά η συνήθεια του detective να παίρνει μορφήνη και γίνεται μια από τις συνήθειές του που δεν υπήρχε στο προηγούμενο μυθιστόρημα. Επίσης εισάγεται η μέλουσα σύζυγος του Dr. Watson, η Mary Morchan. Τρίτο βιβλίο για τον Sherlock Holmes είναι το λαγωνικό των Baskerville, με ήρωα και αυτό τον Sherlock Holmes, που αρχικά δημοσιεύτηκε στις σειρές στο Strand Magazine από τον Αύγουστο του 1901 ως τον Απρίλιο του 1902. Διαδραματίζεται στο Dartmoor, στο Devon της Αγγλίας, και αφηγείται την ιστορία μιας απόπειρας δολοφονίας εμπνευσμένη από το θρύλο ενός τρομακτικού κυνηγόσκυλου που έβγαζε φλόγες από το πελώριο στόμα του. Σύμφωνα με τον David Irving, η παραπάνω ταινία και η ιστορία ήταν μια από τις αγαπημένες του Αδόλφου Χίτλερ. Παρ' όλα αυτά, αυτός δεν είναι λόγος για να μην τη δείτε και για να μην τη διαβάσετε εσείς. Ο Ντόιλ έγραψε αυτή την ιστορία λίγο μετά την επιστροφή του από την Νότια Αφρική, που είχε εργαστεί ως εθελοντής γιατρός στο νοσοκομείο Langmanfield στο Bloemfontein. Οι ιδέες του προήλθαν από το σκύλο, από το θρύλο, συγγνώμη, του Ρίτσαρντ Κέιμπελ, που ήταν η βασική έμπνευση για την ιστορία ενός κολλασμένου κυνηγόσκυλου που είχαν οι Μπάσκεβιλ. Ο γεωκτήμονας Ρίτσαρντ Κέιμπελ έζησε κατά το 17ο αιώνα και ήταν τοπικός άρχοντας. Είχε πάθος για το κυνήγι και ήταν αυτό που εκείνες τις μέρες περιγραφόταν ως τερατωδός κακός άνθρωπος. Απέκτησε αυτή τη φήμη για την ανηθικότητά του και επειδή λεγόταν ότι είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Υπήρχε επίσης η φήμη ότι είχε δολοφονήσει τη γυναίκα του. Πέθανε στις 5 Ιουλίου του 1677, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή της ιστορίας του. Ο θρύλος λέει ότι τη νύχτα της ταφής του, ένα κοπάδι κυνηγόσκυλα διέσκησαν γαυγίζοντας το βάλτο για να πάνε να ουρλιάξουν πάνω από τον τάφο του. Από εκείνη τη νύχτα ο Κέιμπελ οδηγούσε το κοπάδι μέσω του βάλτου, συνήθως στην επέτειο του θανάτου του. Αν το κοπάδι δεν ήταν έξω για κυνήγι, μπορούσε να το βρει κανείς να ουρλιάζει γύρω από τον τάφο. Σε μια προσπάθεια να αφήσουν την ψυχή του Κέιμπελ να αναπαυτεί, οι χωρικοί έχτισαν ένα μεγάλο κτίριο γύρω από τον τάφο του και για να είναι σίγουροι τοποθέτησαν μια τεράστια πλάκα από πάνω για να μην μπορεί να διαφύγει το φάντασμα του γεωκτήμονα.

Η περιγραφή του πύργου των Μπάσκερβιλ είναι εμπνευσμένη από μια επίσκεψη του Κόναν Ντόιλ στο Νόρφολκ. Κάποια άλλα στοιχεία της ιστορίας είναι προϊόν της παραμονής του Ντόιλ σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Κρόμερ, όπου άκουσε για πρώτη φορά την ιστορία ενός σκύλου φαντάσματος. Ο πύργος των Μπάσκερβιλ, όπως τον βλέπει για πρώτη φορά ο Γουάτσον, μοιάζει πολύ με ένα παλιό σχολείο στο οποίο πήγαινε ο Κόναν Ντόιλ, το κολέγιο Stonehend στο Λάγκαστερ, και μάλιστα είναι η εικόνα του όπως τη βλέπει κανείς από τον δρόμο.

Το 2007 ο Γάλλος καθηγητής λογοτεχνίας, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Πιέρ Μπαγιάρ εξέδωσε το βιβλίο «Ο Σέρλοκ Χόλμς έκανε λάθος», στο οποίο επανεξετάζει την υπόθεση του σκύλου των Μπάσκερβιλ. Σε αυτό ο Μπαγιάρ ψυχαναλύει ορισμένα σκοτεινά σημεία του μυθιστορήματος προκειμένου να καταδείξει ότι ο αναγνώστης δικαιούται να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε πολλές αμφισημίες ή πράγματα που παραλείπονται στο κείμενο, όπως ακριβώς κάνουν οι ψυχαναλυτές, ή ακόμη να συμπεράνει ότι η λύση του μυστηρίου από τον ήρωα ήταν λανθασμένη. Ο συγγραφέας επιλέγει έξυπνα ένα κείμενο που βρίθει σκοτεινών σημείων και στο οποίο οι επισημάνσεις δεν γίνονται απευθείας από τον Χόλμς αλλά από τον δόκτορα Γουάτσον. Εξάλλου, ο Κόναν Ντόιλ έγραψε το σκύλι των Μπάσκερβιλ αφού δολοφόνησε τον Χόλμς, ενώ στη συνέχεια υποχρεώθηκε να τον αναστήσει έπειτα από παγκόσμιες διαμαρτυρίες. Φαίνεται συνεπώς ότι κάποιες ενιγματικές πτυχές του βιβλίου οφείλονται στα συμπλέγματα του συγγραφέα. Να λοιπόν, ένα συγγραφέας ο οποίος είχε σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντι στον ήρωά του. Η κοιλάδα του φόβου είναι το τέταρτο και τελευταίο μυθιστόρημα του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ με πρωταγωνιστή τον Σέρλοκ Χόλμς. Έχει πάρει στοιχεία από τη μυστική ένωση της Molly Maguire's και του detective James McParland του γραφείου ερευνών Pinkerton. Η ιστορία δημοσιεύτηκε αρχικά σε συνέχεια στο περιοδικό Νήμα Strand από το Σεπτέμβριο του 1914 έως και το Μάιο του 1915. Κατόπιν εκδόθηκε σε βιβλίο. Αν και στα περισσότερα έργα του Ντόιλ η αφήγηση είναι γραμμική και ψυχαγωγική, στην κοιλάδα του φόβου έχει δύο μέρη και έναν επίλογο, κόντα, και επιχείρησε να χειριστεί με προσοχή τα στοιχεία ώστε ο φόβος και ο τρόμος να μείνουν αμύωτα.

Το μυθιστόρημα θίγει μια μεγάλη σειρά ζητημάτων, την ύπαρξη ασάφειας από ηθική άποψη σε κάποια θέματα και προσπαθεί να σχολιάσει σοβαρά την τρομοκρατική δραστηριότητα των αγώνων για την ένωση των ΗΠΑ. Οι κριτικοί έδειξαν πως αυτό σχετίζεται με την πολιτική κατάσταση της εποχής εκείνης στην Ισλανδία.

περιπέτειες του Sherlock Holmes εκδόθηκαν το 1892. Πρώτη από αυτές είναι η ιστορία «Ένα σκάνδαλο στη Βοημία». Καθίσταται αξιοσημείωτη για την εισαγωγή του χαρακτήρα της Irene Adler, η οποία είναι μια από τους πιο αξιοσημείωτους θηλυκούς χαρακτήρες στη σειρά του Sherlock Holmes, παρά το ότι ουσιαστικά εμφανίζεται σε μία μόνο ιστορία. Δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουνίου του 1891 και σε αυτήν ο Watson αφηγείται μια περιπέτεια που ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου του 1888. Ο Watson, παντρεμένος ήδη, επισκέπτεται το Sherlock Holmes, στο σπίτι του οποίου καταφτάνει ένας άντρας με μάσκα που συστήνει τον εαυτό του ως Κόμι Βον Κραμπ και λέει ότι εκπροσωπεί ένα πλούσιο πελάτη. Ο Χόλμς συμπεραίνει γρήγορα πως ο άντρας είναι στην πραγματικότητα ο Βίλχεβ Σίγμοντ φον Ορμστάιν, Παναγία μου, στραμπούληξα τη γλώσσα μου, δούκας του Κάσελ Φελστάιν και ο κληρονομικός βασιλιάς της Βοημίας. Συνειδητοποιώντας πως ο Χόλμς είδε πέρα από την εμφάνισή του, ο βασιλιάς αφαιρεί τη μάσκα και παραδέχεται την πραγματική του ταυτότητα. Εξηγεί πως πρόκειται να αραβωνιαστεί τη νεαρή ψυγκίπισσα της Σκανδιναβίας, ωστόσο πριν από 5 χρόνια είχε συνάψει δεσμό με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της όπερας Irene Adler, όσο εκείνη ήταν πριμαντόνα στην αυτοκρατορική όπερα της Βαρσοβίας. Φοβούμενος πως αν το μάθει η αραβωνιαστικιά του θα ακυρώσει το γάμο, επεδίωξε να πάρει πίσω τα γράμματα και μια φωτογραφία που απεικονίζει εκείνον και την Adler, τα οποία είχε στείλει ο ίδιος στην κοπέλα αυτή όσο ήταν μαζί, όσο είχαν σχέση. Οι προσπάθειες και η προσφορά του να τα πάρει πίσω απέβησαν άκαρπες, με την Adler να τον προειδοποιεί ότι θα τα στείλει στα πεθερικά του και τον βασιλιά να υποθέτει πως σκοπός της είναι να τον αποτρέψει από το να παντρευτεί άλλη γυναίκα. Έτσι ζητάει τη βοήθεια του Holmes για την ανάκτηση της φωτογραφίας.

Το επόμενο πρωί ο Χόλμς πηγαίνει στο σπίτι της Άντλερ μεταφιεσμένος ως μεθυσμένος υποκόμος και ανακαλύπτει πως η Άντλερ έχει ένα φίλο, άντρα, τον δικηγόρο Γκόρτφρι Νόρτον, ο οποίος της τηλεφωνεί τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Όσο βρίσκεται εκεί, ο Νόρτον επισκέπτεται την Άντλερ και φεύγοντας παίρνει ένα ταξί για την εκκλησία της Αγίας Μόνικας. Έπειτα από λίγο η Άντλερ φεύγει για το ίδιο μέρος και ο Χόλμς τους ακολουθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, του ζητεί τα προσδόκητα να γίνει μάρτυρας στο γάμο τους. Εν τω μεταξύ, ο Γουάτσον περιμένει το Χόλμς να επιστρέψει και όταν το κάνει, του διηγείται την περιπέτειά του θεωρώντας πως ήταν διασκεδαστική. Έπειτα ρωτάει το Γουάτσον αν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε ένα σχέδιο ώστε να καταλάβουν που κρύβει τη φωτογραφία η Άντλερ. Ο Γουάτσον λέει πως θα το κάνει και αφού ο Χόλμς μεταμφιέζεται σε κληρικό, αναχωρούν για το σπίτι της Άντλερ. Φτάνοντας όμως στο σπίτι, βλέπουν να περιφέρονται αρκετοί άντρες έξω από αυτό. Όταν η άμαξα της Άντλερ καταφτάνει, ο Χόλμς βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του και ξεσπάει καυγάς ανάμεσα στους άντρες για το ποιος θα τη βοηθήσει. Ο Χόλμς τρέχει να την προστατεύσει και δείχνει να τραυματίζεται. Η Άντλερ το πηγαίνει στο καθιστικό της, όπου ο Χόλμς συνεχίζοντας το σχέδιό του ζητάει να ανοίξουν το παράθυρο και έπειτα δίνει το σήμα στο Γουάτσον να πετάξει μέσα στο σπίτι μία βόμβα καπνού και να φωνάξει φωτιά. Στον πανικό που δημιουργείται, ο Χόλμς μαθαίνει αυτό που θέλει, γλιστράει έξω από το σπίτι και λέει στο Γουάτσον ότι όλα πήγαν όπως τα σχεδίασε, αφού μέσα στον πανικό της η Άντλερ του αποκάλυψε την κρυψώνα της φωτογραφίας. Ωστόσο δεν μπόρεσε να την κλέψει γιατί τον παρακολουθούσε ο αμαξάς. Ενώ τα διηγείται αυτά, μια γνωστή φωνή τον καληνυχτίζει έξω από το σπίτι του και έπειτα εξαφανίζεται στο πλήθος.

Την επόμενη μέρα ο Χόλμς λέει τα πάντα στο βασιλιά και οι τρεις τους πηγαίνουν στο σπίτι της Άντλερ. Εκεί η ηλικιωμένη υπηρέτεια της Άντλερ τους πληροφορεί ότι η κυρία τους έφυγε από τη χώρα τα χαράματα. Ο Χόλμς τρέχει στην κρυψώνα αλλά βρίσκει μια άσχετη φωτογραφία που απεικονίζει μόνο την Άντλερ και ένα γράμμα προς εκείνον. Στο γράμμα η Άντλερ του γράφει ότι το σχέδιό του ήταν εξαιρετικό και την ξεγέλασε με τις μεταμφιέσεις του. Ωστόσο αποκαλύπτει πως τον υποψιάστηκε από ένα λάθος και για να επιβεβαιώσει τις υποψίες της μετεφιέστηκε και εκείνη και τον περίμενε έξω από το σπίτι του το προηγούμενο βράδυ όπου και τον καληνύχτησε. Έτσι νωρίς το πρωί έφυγε με τον Όρτον, ένα καλύτερο άντρα από τον βασιλιά, και εξηγεί πως δεν πρόκειται να δημοσιεύσει τη φωτογραφία αλλά θα την κρατήσει για τη δική της ασφάλεια. Ο βασιλιάς, αν και δεν ανέκτησε τη φωτογραφία, είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και προσφέρει στο Χόλμς ως ανταμοιβή ένα δακτυλίδι με πολύτιμο σμαράγδι. Ο Χόλμς λέει πως αξίζει, όπως υπάρχει κάτι που αξίζει περισσότερο, εννοώντας τη φωτογραφία της Άντλερ, την οποία και ρωτάει αν μπορεί να κρατήσει. Ο βασιλιάς του τη δίνει και ο Χόλμς αναχωρεί με το Γουάτσον. Κρατάει τη φωτογραφία για να του θυμίζει την εξυπνάδα της Άντλερ και το πως νικήθηκε από τη γυναικεία ευφυΐα, ενώ ο Γουάτσον επισημαίνει πως ο Χόλμς αναφέρεται πάντα σε εκείνην ως η γυναίκα. Stigma Radio. Η Άντλερ καταφέρνει να κερδίσει τον απεριόριστο θαυμασμό του Χόλμς. Όταν ο βασιλιάς της Βοημίας λέει «Δεν θα ήταν μια θαυμάσια βασίλισσα, δεν είναι κρίμα που δεν βρίσκεται στο δικό μου επίπεδο», ο Χόλμς απαντάει πως η Άντλερ είναι πράγματι σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο από τον βασιλιά, υπονοώντας πως ήταν ανώτερη από εκείνον εξ αρχής. Στην αρχή της ιστορίας ο Γουάτσον περιγράφει την εκτίμηση που τρέφει ο Χόλμς για την Άντλερ. Για τον Σέρλοκ Χόλμς ήταν πάντα η γυναίκα. Σπάνια τον έχω ακούσει να αναφέρεται σε εκείνη με κάποιο άλλο όνομα. Στα μάτια του επισκιάζει και κυριαρχεί ολόκληρο το φίλο της. Δεν ήταν ότι ένιωσε κάποιο συνέστημα παρόμοιο με της αγάπης για την Αιρίν Άντλερ. Όλα τα συναισθήματα και ειδικά το συγκεκριμένο ήταν να απεχθεί στο ψηρό, ακριβές και αξιοθαύμαστα ισορροπημένο μυαλό του. Όπως το εκλαμβάνω, ήταν η πλέον τέλεια λογική και παρατηρητική μηχανή που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Αλλά ως εραστής θα ερχόταν σε δύσκολη θέση. Δεν αναφερόταν ποτέ σε τέτοιου είδους ελαφρά πάθη, παρά μόνο με σαρκασμό και περιφρόνηση. Αποτελούσαν αξιοθαύμαστα θέματα για τον παρατηρητή, έξοχα στο να τραβήξουν το πέπλο από τα κίνητρα και τις ενέργειες των ανθρώπων. Ωστόσο, για το λογικό παρατηρητή, η αποδοχή τέτοιων εισβολών στο ευαίσθητο και καλώς προσαρμοσμένο ταπεραμέντο του αποτελούσε ένα παράγοντα περισπασμού, ο οποίος ίσως να αμφισβητούσε όλα τα νοητικά του συμπεράσματα. Η ύπαρξη άμμου σε ένα ευαίσθητο εργαλείο ή ένα ράγισμα σε κάποιον από τους ισχυρούς μεγεφυτικούς φακούς του δεν θα ήταν περισσότερο ενοχλητικά από ένα δυνατό συνέστημα για μια φύση σαν τη δική του. Κι όμως υπήρξε μια γυναίκα για εκείνον και αυτή η γυναίκα ήταν η Αιρίν Άντλερ, αμφίβολης και αμφισβητήσιμης ανάμνησης.

κάπου εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Αύριο, συγγνώμη, την άλλη Πέμπτη, θα έχει ακόμα περισσότερο Sherlock Holmes.

0: στίγμα.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
0: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Why do we train so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος, η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις σκοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε δυναμικά με τέτοιες φωνές σαν την Jessie Ware. I couldn't get used to this. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Η Jessie Ware, να σας το πούμε και αυτό, το 2018 παράλληλα με το τραγούδι είχε αρχίσει να παρουσιάζει το Table Manners μαζί με τη μητέρα της Lenny. Πρόκειται για ένα podcast για την οικογένεια, το φαγητό και την τέχνη μιας καλής παλιάς κουβέντας. Αν θέλετε να το βρείτε, υπάρχει διαθέσιμο στις διαδικτυακές πλατφόρμες streaming. Και συνεχίζουμε δυναμικά με τους Flabby, ιταλικής καταγωγής, ιταλικό σχήμα. Let yourself go. Καλή ακρόαση.

του 2000 κάπου εκεί. Ο κλέψας του κλέψαντος με την καλή έννοια βέβαια, δεν είναι κακό. Αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο και αυτή είναι η νέα τάση που έχει ξεκινήσει από χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως Γερμανία, Ολλανδία. Είναι κάτι λοιπόν που το είδαμε πρόσφατα στην Αθήνα, DJ set και clubbing μέσα σε φούρνους. Ξέρετε, φούρνους που πουλάνε ψωμί, κρουασάν, τσουρέκια. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγάλο πάρτι σε ένα μικρό φούρνο στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχουν στηθεί στη βιτρίνα με τα κρουασάν και τις τυρόπιτες Dex. Αυτά είναι τα λεγόμενα Bake Rave, μια τάση που ξεκίνησε όπως είπα προηγουμένως από την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα από φούρνους του Άμστερνταμ και της Αμβέρσας. Το μότο γνωστό. Η διασκέδαση δεν χρειάζεται αλκοόλ και επίσης διαρκεί όλη τη μέρα και όλη

Επιστροφή στο σήμερα με τον Herbie Middleton μαζί με τον Mark Staggers εδώ, Making Plans. Είναι αυτό που λέμε όταν κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει, γι' αυτό καλό να προγραμματίζεις κάποια πράγματα, αλλά άσε και κάποια στην τύχη, μη προσγειωθείς απότομα. Το remix εδώ ανήκει στον Peter Brown, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό σε κάτι παλιό και αγαπημένο.

παντός καιρού αυτή η μουσική, πόσο μάλλον τώρα που ο καιρός φτιάχνει και καλοκαιριάζει. Το remix, όπως είπα προηγουμένως, ανήκει στον Peter Brown. Peter Brown κοντεύει τα 73, παρακαλώ πολύ. Εμείς βέβαια όταν τον ακούγαμε γύρω στο 82, ήταν πολύ πιο νέος. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το Do You Wanna Get Funky With Me και το Dance With Me. Και κάτι που δεν ξέραμε και το διαβάσαμε μόλις τώρα, ο Peter Brown μαζί με τον Robert Rance είχαν γράψει την επιτυχία της Madonna, Material Girl. Θα πάμε σε διάλειμμα λοιπόν με ένα flashback, Peter Brown, με μια υπέροχη εισαγωγή που θυμίζει καλοκαίρι, βράδυ, τριζόνια. Φανταστείτε ότι είστε κάπου αλλού. They only come out at night. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Θα έλεγε κανείς ότι το ηχόχρωμα της φωνής της είναι ακόμα καλύτερο και από τη φωνή της Αντέλ. Σε ένα Spyro The Visitor. Και εδώ είμαστε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές.

Maroon 5 μαζί με την Ταϊλανδή τραγουδίστρια μέλος των Blackpink, η Λίζα. Είχε και το Μάρτιο μας πέρασε τα γενέθλιά της. Priceless. Και πραγματικά μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητες οι λεγόμενες μίνι διακοπές, δηλαδή δεν είναι κανονικές διακοπές, είναι κάποιες αποδράσεις που μπορεί να κρατήσουν 4-5 μέρες και να σας αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία. Noah Kahan για τη συνέχεια. Porch Light.

Megan Moroney, Sorry I'm in Tonight. Και πάμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τον Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάζιο, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Bad Bunny. Και εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Stigma Radio.
1: What are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
0: Stigma Radio.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: She'll be alright. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Υπερταλαντούχο αυτό το κορίτσι, η Ρέι. Σε ένα τραγούδι που συνεργάζεται με τον τεράστιο Hans Zimmer. Κλικ κλακ συμφωνεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για μία ώρα ακόμα. Και πίσω στο 2004 με αυτό το τραγούδι, The Fry, How to Save a Life.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει η Miley Cyrus για τα 20 χρόνια της Hannah Montana, μιας τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε σε 4 σεζόν από το 2006 μέχρι το 2011. Στο ρόλο της Hannah Montana ήταν η ίδια η Miley Cyrus 20 χρόνια πριν. Και πάμε στην Pamela με ένα καινούριο τραγούδι, Skin Contact, ένα τραγούδι που ως προς τη μελωδία τουλάχιστον θα σας θυμίσει κάποια περάσματα από τραγούδια της Amy Winehouse και αμέσως μετά η ίδια η Amy.

Η αείμνηστη Amy Winehouse σε αυτό το τραγούδι εμέσως πώς παραδεχόταν την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Να σας θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή 23 Ιουλίου του 2011. Δυστυχώς μεγάλη απώλεια. 28 χρονών ήταν η Amy Winehouse όταν έφυγε από τη ζωή. Και πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. A Way of Life από ταλαιπωρημένο 12ο του 1990. Dripping on your love. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: That's not my boy.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. I'm

Pink Panthers μαζί με τη Ζάρα Λάρσον, εδώ γνωστή τραγουδίστρια από τη Σουηδία. Stateside στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στις μουσικές επιλογές αλλά και στο μικρόφωνο. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και η Dua Lipa συναντά τον George Clooney. Πρωταγωνιστούν μάλιστα σε μια νέα καμπάνια, διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας καφέ. Αυτή τη φορά η εταιρεία, της οποίας το όνομα δεν θα το πούμε, απευθύνεται στη νέα

Για γυμναστική είναι αυτό το τραγούδι. Δεν βρίσκεται. Η πρώην Spice Girl, Melanie C. Στο πολύ χορευτικό Undefeated Champion. Και ντομάτες με γεύση βουτυρένιο popcorn προσπαθούν να κατασκευάσουν Κινέζοι και Αυστραλοί επιστήμονες. Χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας απενεργοποιούν δύο γονίδια. Οι ίδιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι πριν από πολλούς αιώνες οι ντομάτες είχαν ακριβώς αυτή τη γεύση. Κάτι σαν το ρύζι βασμάτι, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ήταν η γεύση της ντομάτας πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Και με τον καιρό μεταλλάχτηκε και έγινε η γεύση που γνωρίζουμε όλοι μέχρι σήμερα. Carmichael Music Lover για τη συνέχεια. Firewater.

Do You Wanna Get Away, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon από τη δεκαετία του 80. Εδώ τον άλλαξαν και λίγο το τίτλο, Get Away, το απλοποίησαν λίγο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Kungs μαζί με τον Boys Noise, τελικά είναι ένας, ονόματι Alexander Ritz, Γερμανός. Και αυτό ήταν και για σήμερα. Έλενα Γαφρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Για το 2ωρο που πέρασε, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με ένα flashback. 1986, το ντεμπούτο άλμπουμ της Ιταλίδας τραγουδίστριας Σπάνια, Dedicated to the Moon, Easy Lady. Καλή

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Martin Scorsese.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: trying so hard?
1: So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio. Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα με νέες ώρες προβολών. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Βουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
0: Stigma Radio.